από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πει

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
1: Παίζει παντού.
0: Πρωινό στον δρόμο.

0: Διαβάζω ένα άρθρο που μου θυμίσε το σύνθημα πριν, τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ, το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Όντως.
1: Τι να σου πω τώρα, θυμάμαι αυτό το σύνθημα.
0: Τέλος πάντων, τα φασολάκια.
1: Ποιοι το λέγατε αυτό, τα γκαζάκια δεν είναι
0: μόνο για καφέ? Δεν το λέγαμε, δεν είπα το έλεγα εγώ. Είπα ότι κυκλοφορούσε, ρε παιδί μου. Δεν είπα,
1: πού κυκλοφορούσε αυτό?
0: Το γράφανε σε τείχους.
1: Πρώτη φορά δεν ακούω αυτό.
0: Δεν έχει πέσει πάνω σε ένα τείχο που να γράφει τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ?
1: Καταρχάς δεν έχω πέσει ποτέ πάνω σε ένα τείχο. Έχω πέσει πάνω σε μια κολόνα, αλλά πάνω σε ένα τείχο δεν μου έχει τύχει να πέσω. Το πιο ωραίο σύνθημα που έχω δει σε τείχο είναι: πάρε φόρα προς τα πίσω για να πας μπροστά.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο δεν είναι?
0: Μεγάλο βέβαια για να το γράψει τείχο.
1: Τι να σου πω, πάρε Γιάννης ή Κατερίνα Ίσον Love Forever, έχω δει και τέτοια.
0: Σε αντίστοιχο με τα γκαζάκια, τα φασολάκια,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο για λαδερά, λέει εδώ. 5 καλοκαιρινές συνταγές που αξίζει να δοκιμάσουμε.
1: Δεν μπορώ, ρε ζή.
0: Κάτσε, ρε ζή. Το περίμενες ότι υπάρχουν 5 διαφορετικές συνταγές για το φασολάκι?
1: Εννοείται και παραπάνω.
0: Αμπελοφάσουλα σαλάτα με ντομάτα και φέτα.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Με λέγε, ντομάτα και άλλη, φέτα.
1: Ντομάτα και φέτα. Ωραία. Άλλη, λέγε.
0: Χάντρες, πεθαίνω για χάντρες. Οι χάντρες είναι το αγαπημένο μου φασόλι. Τις οποίες έχω να τις φάω πάρα πολύ καιρό. Δεν μου κάνουν χάντρες. Χάντρες λαδερές, τον νταβά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τον θέλω νταβά. Να πιστεύω δεν είναι αυτό που φαντάζομαι.
1: Θέλω. Θέλω λίγο σήμερα.
0: Νταβάς και στα φασολάκια! Νταβάς και στις χάντρες μας, ρεαλίτες! Πού κολλάει όταν. Όχι, μάλλον κάτι άλλο θα είναι τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Σαλάτα με αμπελοφάσουλα.
1: Καταπληκτική.
0: Πρόσεξε με τώρα. Και ντρέσινγκ καρυδοσκορδαλιάς.
1: Αυτό μπορεί να σου ακούγεται κάπως, αλλά αυτή η σκορδαλιά είναι η καλύτερη σκορδαλιά. Αυτή που κάνει και λίγο. Αυτή που δεν μπορώ να φάω εγώ λόγω του συνδρόμου κροτάφογναθικής διάρθρωσης που έχω πάθει.
0: Γιατί, επειδή υπάρχει καρύδι μέσα.
1: Ναι, δεν μπορώ να φάω ξηρούς καρπούς.
0: Δεν θα. Περίμενε. Άμα είναι αλεσμένο.
1: Αν είναι αλεσμένο, μπορώ να φάω.
0: Δεν νομίζω να πετάξω το καρύδι με σκορδαλιά.
1: Έφαγα μία μελιτζανοσαλάτα χτες.
0: Λέγε.
1: Καταπληκτική.
0: Συγχαίρομαι τη μελιτζάνα.
1: Τι?
0: Οπότε δεν, αλλά πες το.
1: Θέλω να αρχίσει να τρως μελιτζάνα. Λόγω ηλικίας τα έχουμε πει για τον προστάτη.
0: Μου το έχεις πει, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Έχει μέσα σπόρια.
1: Είχαμε τελειώσει με τα φασόλια.
0: Φασολάκια λαδερά με πατάτες και κολοκυθάκια, γιατί δεν γίνονται μόνο λαδερά, αλλά γίνονται και λαδερά.
1: The real way, το The Cretan way είναι αυτό.
0: Σαλάτα νισουάζ.
1: Ναι.
0: Με φρέσκο τόνο. Διότι στην κλασική σαλάτα νησουάζ.
1: Βάζουν μέσα φασόλι.
0: Ακριβώς. Τόνο, αυγά, λαχανικά και φασόλι.
1: Τι φασόλι βάζουν μέσα? Άμα θέλω να την κάνω, τι φασόλι θα βάλω? Τι φασόλι?
0: Τσαουλιά.
1: Τσαουλιά.
0: Τσαουλιά.
1: Τι είναι τσαουλιά?
0: Τα τσαουλιά, τα μακριά τα φασόλια. Τσαουλιά λέγονται. Βέβαια. Πήγα χθες λαϊκή.
1: Ή τσαουλιά.
0: Τα τσαουλιά.
1: Ναι.
0: Πήγα χθες λαϊκή.
1: Και
0: ξέρεις ότι πάω λαϊκή.
1: Το κεράσι, πόσο το βρήκε? Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα.
0: Το κεράσι ήταν το μόνο το οποίο θεωρητικά το βρήκα σε φυσιολογική τιμή. Πόσο πιστεύεις είναι φυσιολογική τιμή? Ήταν ωραίο. Κοίτα, είχε δύο κεράσια. Και τι κάνουνε, τα βάζουν δίπλα-δίπλα. Σου λέει: έχω αυτό το κεράσι, άμα θες.
1: 13 ευρώ.
0: Με 5,99. Α. Το οποίο το βλέπεις και το ψιλολυπάσαι.
1: Λες, ναι,
0: κεράσι.
1: Δεν θέλω να σου το κάνω αυτό, να σε
0: είναι
1: φάω.
0: Είναι εκεί κατσαριασμένο. Ναι, ναι, ναι. Ένα μίζερο κεράσι και σου βάζει δίπλα και το κεράσι.
1: 13, πες.
0: Το βλέπεις εκεί. Όχι, ήταν καλό. Ήταν 9,90.
1: Τι?
0: Ήταν 9,90.
1: Πού, σε ποια λαϊκή?
0: Λαϊκή Ημιτού. Λαϊκή στον Ημιτό, πολύ ωραίο κεράσι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ακριβά τα υπόλοιπα. Ας πούμε, γέμισα μία τσάντα με βερίκοκα. Καλά, ναι. Ένα βερίκοκο.
1: Καταπλώ.
0: Ένα βερίκοκο τώρα, ναι. Τι να σου πω. Λαϊκή στον Ημιτό, πολύ ωραίο κεράσι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ακριβά τα υπόλοιπα. Ας πούμε, γέμισα μία τσάντα με βερίκοκα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον δρόμο 89,8.
1: Έτσι.
0: Ο κύριος Κορδόνης, ο κύριος Καραβάτου.
1: Έρχεται ο κύριος Φερεντίνος.
0: Ο κύριος Φερεντίνος είναι on the way στον δρόμο που λέγαμε με τον Τζακ Κέρουακ. Όλα τα ωραία πράγματα προχθές. Και πώς και δεν είπες.
1: Για πες.
0: Αποφάσισες να μιλήσεις για τους πιστές και δεν μίλησες.
1: Ναι.
0: Για αυτό που έγινε σαν σήμερα το 1934, Γιάννη.
1: Με απορρόφησε τόσο πολύ ο σπισισμός, όπου δεν έβλεπα μπροστά μου τι ακριβώς άλλο έχει γίνει. Τι έγινε το 1934.
0: Επισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Απροπό, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου είναι μια πολύ μεγάλη οδός στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη από πάνω.
1: Παπαναστασίου,
0: Αλεξάνδρου, γι' αυτό έμαθα από πολύ νωρίς τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.
1: Λεωφόρος το αντιχαρακτήριζες.
0: Όχι. Βουλευτής λοιπόν, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Του πέταξε μια καρέκλα, καταλαβαίνεις.
1: Γηπαιδικό τελείως.
0: Ναι. Γηπαιδική...
1: Πώς την έκανε την καρέκλα, την... Ήτανε καρέκλες, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα
0: του
1: στη Βουλή.
0: Του καφενείου, ας πούμε, εννοείς.
1: Ναι, τότε ή έπρεπε να σπάσεις κιόλα, γιατί πέσεις ήταν στη Βουλή.
0: Αν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία.
1: Η καρέκλα είναι ενσωματωμένη, είναι στα έδρανα που λέμε της Βουλής. Αν θες να το πετάξεις, πρέπει πρώτα να το σπάσεις όπως το γήπεδο. Να βγει το κάτσμα από τη θέση του για να το πετάξεις.
0: Μήπως τότε όμως ήταν αποσπόμενες οι
1: θέσεις. Αυτό μπορεί να είχαν αποσπόμενες, να την πέταξε πιο εύκολα.
0: Πιστεύω ότι ναι, γιατί μιλάμε για το 1934.
1: Τον τραυμάτισε ελαφρά στον νόμο, επειδή στην ουσία δεν ήθελε και να τον χτυπήσει, απλά λίγο να τον εκφοβήσει
0: ή ήταν άστοχος. Είχε καλό σημάδι.
1: Πιστεύω ήταν άστοχος.
0: Επίσης, αν σήμερα να ξέρετε όλοι που μας ακούτε ότι το 1961 συνέβη τι.
1: 1961, σαν 61. Σήμερα.
0: Κάνε τώρα ότι δεν το έχεις μπροστά σου και το διαβάζεις.
1: Δεν το έχω, όντως το έχω χάσει σελίδα. Τι έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε. Έτσι, πραγματικά ενθουσιάσω με αυτό που έχω διαλέξει να πω από το σαν σήμερα. Το τρίπον το εφαρμόζει.

0: για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, 6,71 μέτρων δηλαδή, από το καλάθι.
1: Σοβαρά, μέχρι το 60 δεν είχαν τρίποντο.
0: Δεν είχαν τρίποντο.
1: Άντε ρε, όλα τρίποντα μετράγανε.
0: Θυμόμαστε πότε, τώρα αλήθεια ρωτώ, θυμόμαστε πότε έγινε η σύλληψη του αθλήματος αυτού, ενώ στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ.
1: Ο Νέισμιθ το βρήκε.
0: Το είχαμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή αυτό το πράγμα. Για να δούμε πόσα χρόνια μετά.
1: Όχι, είναι πολλά χρόνια μετά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν. Το
0: 1890 δηλαδή.
1: Σίγουρα 1800 μπροστά. 1890 κάτι εκεί στη Μασαχουσέτη ήταν αυτός ο τύπος που το έχει.
0: Massachusetts.
1: Παρόλο που ήταν Καναδός. Δεν ήταν Αμερικανός ο Νέισμιθ που ανακάλυψε εμπνευστής του μπάσκετ. Ήταν Καναδός. Ο οποίος ήταν, νομίζω, γυμναστής, κάτι τέτοιο. Και επειδή είχε χάλια καιρό, έψαχνε ένα άθλημα να είναι σε κλειστό χώρο για να έχει τους μαθητές του να απασχολούνται, ρε παιδί μου, και το χειμώνα.
0: Και πήρε κανονικά ένα καλάθι ο άνθρωπος. Έτσι το ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Και μπάσκετ. Το βρήκαμε.
1: Ήτανε καλάθι για ροδάκινα αυτό που είχε πάρει.
0: Μπράβο.
1: Και το είχε βάλει εκεί. 1891.
0: Είπα 1890. Έχω πέσει πάρα πολύ μέσα.
1: Άρα ζήσανε στην ουσία 70 χρόνια χωρίς τρίποντο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Πάρα πολλά χρόνια. 671, τώρα έχει πάει το τρίποντο στην Αμερική 725. Πόσο είναι, 725.
0: Να ρωτήσω κάτι, τώρα μην με αυτό. Γιατί δεν βάζουν και ένα τετράποντο, δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Όταν βάλουν το τρίποντο, τι είπανε όλοι. Α, Γιούρια, είπανε τι κάνω τα τρίποντα. Ενώ τώρα που έρχομαι εγώ με πρόταση, πολύ σοβαρή, το τετράποντο.
1: Είχε πέσει, νομίζω, κάποια στιγμή στο τραπέζι.
0: Από τα 8,5 μέτρα.
1: Από κάποιον, όχι, τα σουτ πίσω από το κέντρο.
0: Τα σουτ πίσω από το κέντρο, τετράποντο.
1: Να είναι τετράποντα, αλλά δεν ευδοκίμησε. Δεν του έψε πολύ.
0: Εγώ ψήνομαι πάρα πολύ.
1: Απορρίφθηκε η ιδέα, θα σέψινε.
0: Ψήνομαι πάρα πολύ να κατεβάσουμε αυτή την πρόταση μαζί με την εργασία που δεν πρέπει να υπάρχει τις Τετάρτες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να το βάλουμε μαζί.
1: Ταιριάζει κιόλας, γιατί είναι τα τέσσερα που τα συνδέει.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό. Εγώ θα σε στηρίξω, το ξέρεις.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι, είναι.
0: Όλη η παρέα είναι εδώ. Είναι ο δρόμος 89,8 και κάτι ωραίο.
1: Ήρθε δυναμικά, τον βλέπεις όμως έτσι, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ωραίο που διάβασα, θέλω να σας το μεταφέρω. Λέει: Αξιόγλου προδομένη από τον Τσίπρα αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ και κάνει νέο κόμμα. Τσίπρας αποχωρεί επίσης. Τσίπρας επιστρέφει με δικό του κόμμα. Αξιόγλου αποχωρεί από το δικό της και πάει στο Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ανασυγκρότηση της αριστεράς. Σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου είναι.
1: Τι ωραίες σειρές τώρα που το λες. Είχε γράψει η Μιρέλα Παπαϊκονόμου.
0: Είναι, είναι για σειρά όλο αυτό.
2: Θα μπορούσε, θα μπορούσε να γίνει και δεν είναι, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Όχι, έχουμε ακόμα.
2: Καταρχάς... Να φεύγει ο ένας, να ακολουθεί ο άλλος.
0: Ο Φάμελος φεύγει. Φεύγει ο Φάμελος.
2: Φευγάτος είναι. Ναι. Ναι. Έχουν τώρα κάτι έχουν εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή ορολογία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάτσουν κάτω να αποφασίσουν πώς θα το διαλύσουν το πράγμα. Είναι αυτή η αμήχανη, ξέρεις, που καταλαβαίνεις ότι δεν πάει άλλο. Μένουν... Αλλά πρέπει να δεις πώς θα γίνει. Ποιος θα πάρει τι, τι θα γίνει.
0: Θα μείνει ένας τελευταίος. Ο Πολάκης νομίζω θα είναι ο τελευταίος.
2: Αυτός δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.
1: Μα τον Πολάκη δεν τον διαγράψανε, ρε παιδιά.
2: Τον διαγράψανε.
0: Άρα.
2: Τώρα μπορεί να φύγουν οι άλλοι, να μείνει αυτός όμως. Άρα σου λέει.
0: Θα καλά, θα έχει φοβερή πλάκα να μείνει ο διαγεγραμμένος Πολάκης, ο μοναδικός στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα κοίτα πώς δένουν όλα γλυκά. Σε σειρές της Μιρέλης Παπαϊκονόμου δεν πρωταγωνιστούσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
2: Εννοείται, βέβαια.
1: Τα βλέπετε όλα. Πώς είναι ένας κύκλος η ζωή.
2: Η αγαπημένη μου ενδεχομένως να είναι με Χιλάκη Μαρκουλάκη, τα Μίλα Κουλίεβα.
1: Αυτή σου αρέσει, μας το έχει ξαναπεί.
2: Εντάξει, όπου η Κουλίεβα είναι η μητέρα του Μαρκουλάκη και συνάπτει σχέση με τον Εμίλιο Χιλάκη που είναι ο φίλος του Μαρκουλάκη.
1: Και εγώ θα συνέπτω από τα.
2: Με τη μάνα μου, ρε! Είναι μια στιγμή που και τον πλαγώνει στις μπουνιές. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, αυτό δεν θα τον ωραίο.
0: Γιατί ο Τωτός βάζει βότκα στα μακαρόνια.
1: Θα είναι βλακιά.
0: Είναι από αυτό το
1: βιβλίο.
2: Α, τόσο καλό θα είναι. Τόσο ωραίο.
0: Γιατί ο Τωτός, επαναλαμβάνω, βάζει βότκα στα μακαρόνια.
2: Βότκα στα μακαρόνια.
1: Τι.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Πολύ, ε!
0: Είναι από αυτά τα ωραία που λέει ο Γιάννης.
1: Από αυτά, από αυτά που γελάω εγώ.
2: Είναι καταπληκτικό. Πε αυτό μόνο.
0: Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Για να τα σουρώσει.
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, Γιάννη. Πολύ ωραίο.

0: Ρούχα. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος από 9,8.
2: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι του φαινομενάλε.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
3: Τι είναι?
2: Φαινομενάλε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Έχεις κάτι καλό?
3: Θα σας δώσω.
2: Θέλω να σου... Ναι, θα ναι, σε ναι. φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πεις σήμερα που είναι Παρασκευή.
3: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει να μην δώσω καν επιλογές.
1: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε μελαστοφασέντο σωτό.
3: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό, μελαστεφασέντο σώτο.
1: Πολύ ωραία, ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φυσικά.
3: Καλά, εδώ συζητάμε.
1: Τα έχεις κάνει πάνω από το φόβο σου.
3: Α, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό.
3: Όχι. Λοιπόν.
2: Χριστέ μου, και γελάσαμε με αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι κακό. Στα ιταλικά.
2: Πίστευα ότι θα ήταν κάτι λίγο πιο ανωτερό επίπεδο.
1: Όχι.
2: Σαν αυτό που φέρεις. Αλλά όχι.
3: Μαθήματα λαϊκής τέχνης.
2: Ναι.
1: Οκ.
3: Και ενδεχομένως.
1: Είναι η άχρηστη πληροφορία.
3: Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ακριβώς.
3: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον Μπαρίστα. Μαθήματα λοιπόν λαϊκής τέχνης, γλωσσολογίας ενδεχομένως.
2: Θα παραδώσουμε σήμερα.
3: Και όλα αυτά από μια βρισιά που ακούστηκε σήμερα μέσα στο καφέ. Μια βρισιά που ο Αλβέρτος όμως.
1: Στα ελληνικά.
3: Με ιταλικές ρίζες.
1: Okay,
3: μια βρισιά την οποία ο Αλβέρτος θέλησε να αποκαταστήσει, διότι δεν είναι βρισιά. Και να μας πάει πίσω στα χρόνια των παππούδων μας και κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα στα σπίτια μας. Θα μιλήσουμε για τρεις λέξεις με κοινή κατάληξη. Οι οποίες είναι παρεξηγημένες και οι τρεις.
2: Πριν πεις οτιδήποτε, εγώ μάλιστα. Να φύγω, να διαχωρίσω από τώρα.
3: Είναι
2: τη
3: ένα
2: θέση
3: καλό
2: μου,
3: σημείο,
2: φάση.
3: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, που μπορείς να φύγεις.
2: Ωραία.
1: Εγώ ξεκινάω. Νομίζω, μετά από αυτά που έχεις ακούσει, δεν πας πουθενά.
3: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο.
1: Οχυρωμένη.
3: Σου λέει. Τώρα όμως θέλω να συγκεντρωθεί. Τώρα θέλω να
2: συγκεντρωθεί.
3: Σου θυμίζει κάτι αυτό το έπιπλο, έχεις ξαναδεί κάτι αντίστοιχο?
1: Ναι, είναι.
3: Μπορείς να το περιγράψεις, παρακαλώ λίγο.
1: Βεβαίως, είναι ένα παλιό έπιπλο.
3: Παλιό
1: κάτσεις και ταυτόχρονα και ντουλάπια.
3: Και δίπλα έχει ένα σαν κομωδίνο, θα το λέγαμε.
1: Ναι,
3: είναι σωματωμένο, έτσι,
1: με καναπεδάκι ψηλός, με κομωδίνο. Ναι.
3: Αυτό το κομωδινάκι, λοιπόν, Κατερίνα, στο δείχνω και σένα να το δεις.
2: Ναι,
3: ένα
2: ναι.
3: έπιπλο, λοιπόν, που υπήρχε σε όλα τα παλιά, ειδικά τα καλά σπίτια της εποχής.
2: Υπέροχα, τρομερά στυλάτων.
1: Αρχές του αιώνα, θα λέγαμε.
3: Τι χρησιμεύει αυτό,
2: μόνο.
3: Λοιπόν, το καναπέ.
2: Έπαιζε πολύ και μετά.
3: Τι χρησιμεύει αυτό το καναπεδάκι? Για να κάθεσαι. Σε τι χρησιμεύει το ενσωματωμένο κομωδίνο? Στο να κάνεις με μεγαλύτερη άνεση το τηλεφώνημα.
2: Ακριβώς.
3: Όπου τότε είχε μεγάλη διάρκεια, πολλά θεματολογία. Πώς λέγεται αυτό εδώ το έπιπλο?
2: Λέγεται.
1: Τηλεφωνοκαναπές.
2: Όχι, λέγεται κουτσομπόλα.
3: Λέγεται κουτσομπόλα.
1: Έλα ρε.
3: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Εντάξει, χαρητήρια.
3: Λέγεται κουτσομπόλα.
2: Χρήστο, κάθε φορά που λέω κάτι.
3: Λέγεται κουτσομπόλα.
1: Και
2: να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε φορά που λέω κάτι.
1: Καλά,
2: γιατί εκπλήσεσαι? Με θεωρείς χαζή ή αμαθή?
1: Συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό.
3: Δεν ήταν εύκολο, ούτε εγώ το ήξερα μέχρι που μου το είπε ο Αλβέρτο σήμερα. Κουτσομπόλα λέγεται.
2: Δεν ξέρατε ότι αυτή είναι η κουτσομπόλα?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Φυσικά.
3: Και φεύγει η πρώτη λέξη, λοιπόν, με κατάληξη σε
2: Δημήτρη,
3: όλα, η οποία είναι και παρεξηγημένη και όμως έπιπλο του σπιτιού. Και έρχεται η δεύτερη λέξη, η οποία, Δημήτρη, είναι η.
4: Όλα.
3: Είναι η καριόλα, όπου επίσης είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο.
1: Η καριόλα,
3: η καριόλα λοιπόν,
1: κάπου
3: είναι
1: το αυτό, ναι.
3: Στα τα παλιά τα χρόνια που υπήρχε πάρα πολύ,
1: ναι.
3: Μερικοί μερακλείδες το έχουν και σήμερα, είναι το μεταλλικό κρεβάτι.
1: Ναι,
3: σου δείχνω εδώ, αυτό είναι από το λαογραφικό.
2: Είναι συγκεκριμένη η καριόλα, δεν είναι όλα τα κρεβάτια
3: έχω
2: καριόλα.
3: Έχω φωτογραφία καριόλας από το λαογραφικό μουσείο Παξών. Έτσι μου έχει δώσει εδώ
1: ναι,
3: αυτό
1: το.
3: Είναι το σιδερένιο, το μεταλλικό κρεβάτι που συνήθως μάλιστα δινόταν ως πρίκα στην ύφη.
2: Έπρεπε να έχει πλάτη το μεταλλικό
3: εκείνα.
2: Κρεβάτι.
3: Έπρεπε
2: αυτό.
3: Να έχει πλάτη βεβαίως. Είχε και αυτούς τους κρίκους εκεί, οι οποίοι εξυπηρετούσαν στην καλύτερη στάση σώματος.
1: Κεφαλάρι εννοείται το κεφαλάρι.
2: Ναι, αλλά περίτεχνο, κατάλαβες.
3: Καλύτερη στάση σώματος της συζύγου για να ξεκουράζονται τα πόδια της. Είδες πως τη σεβόντουσαν τότε τη γυναίκα. Της είχαν κρίκους να ξεκουράζει τα πόδια της. Πώς βγαίνει αυτό από τα ιταλικά? Όπου τι σημαίνει η λέξη καριόλα στα ιταλικά? Καρότσι. Με μία μπροστινή ρόδα. Είναι σαν αυτό που κουβαλάμε τα οικοδομικά υλικά. Αυτό είναι.
1: Και πώς όμως πήρε αυτή την άλλη έτσι, τροπή το πράγμα?
3: Είδες πώς
2: δεν είναι. Άλλη.
3: Πώς μπορούν να πάρουν.
1: Δηλαδή, όταν λέμε μία φράγμα, εννοούμε κάτι άλλο. Έτσι, δεν είναι καλό πράγμα.
2: Όχι, δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Λέγεται ρε στον αέρα.
1: Όχι,
2: δεν λέγεται.
3: Θα μου το πει μετά και θα το μεταφέρω εγώ με κάποιο τρόπο. Και κλείνουμε με την τρίτη λέξη σε όλα. Η οποία εντάξει δεν είναι τόσο παρεξηγημένη. Έχω αναφερθεί.
1: Το πρώτο λοιπόν είναι τα κουτσομπόλα, το δεύτερο καριόλα.
3: Και το τρίτο είναι η κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
3: Ορίστε, όπου μας πάει στα Επτάνησα.
1: Αυτό είναι γνωστό και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Αυτό παραμένει. Είναι το ίδιο πράγμα.
3: Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Επτάνησα περασμένου αιώνα, όπου οι ευγενείς σκαρφίστηκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να απαλλαχθούν από τις δυσάρεστες αναθυμιάσεις
1: είναι...
3: κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μάλιστα.
1: Μια πρακτικότητα αυτό θα έλεγα. Ναι.
3: Βέβαια. Καταγράφεται στα πρικοσύμφωνα τότε τη
1: εποχή
3: ω αξεσουάρ. Στο νηφικό κρεβάτι. Εδώ είναι μια κλανιόλα, ναι, επίσης από το Μάλιστα. Λαογραφικό Μουσείο της Κέρκυρας.
1: Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για τις τρεις αυτές. Αλλά θέλω να μάθω κι εγώ πώς η λέξη καριόλα έτσι μεταλλάχθηκε.
2: Ωραία, είπαμε, θα το ψάξουμε.
3: Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε.
2: Θα το ψάξουμε, παιδιά.

0: Τίποτα 9,8 είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά για τη Μύκονο. Γιατί θυμάστε που λέγαμε.
0: Ότι ήρθε ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Με 75 μέτρα σκάφο.
2: Μεγάλο το λες.
0: 75 πόδια μέτρα.
2: Μέτρα, πόδια. Το πόδι είναι πόσο, 2,5 μέτρα.
0: Πόσο είναι, δεν
1: τα θέλω. Τα πόδια είναι 2,5 μέτρα.
0: Τι πόδι είναι, ρε.
1: Τι πόδι, ωραίο είναι αυτό, αν είναι 2,5 γίγαντα. Μέτρα. Δηλαδή, για σκέψου
2: πόδι
1: το.
2: Σε μέτρα. Πόδι ένα μέτρα. Ένα πόδι.
0: Ναι, ναι.
2: Ισούται με 0,3 μέτρα.
0: Άρα
2: είναι το ανάποδο.
0: Ακριβώς.
2: Ένα μέτρο είναι 2,5 πόδια.
0: Νομίζω 75 μέτρα. Για κοίτα πόσο είναι το σκάφος του Μάικλ Τζόρνταν.
2: Πόσο είναι το σκάφος
0: του Μάικλ Τζόρνταν που ήρθε στη Μύκονο.
2: Μάικλ Τζόρνταν. Θαλαμιγός πρώτα απ' όλα.
1: Είναι 10.000 προπουάρ τώρα.
2: Αν τυπείς σκάφος θαλαμιγό εκνευρίζεται.
0: Σωστό.
2: Είναι θαλαμιγός.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν τη βλέπω για 75 μέτρα.
0: Πόσο
1: για πόσο τη βλέπεις.
0: Άσε τη βλέπεις.
2: Δεν μπορώ να κρίνω. Ρε εσύ.
1: Ναι, πες μας όμως.
2: Δεν πήγουμε στο χωριό που.
1: Ναι. Α, στο χωριό, στα βουνάρια.
2: Έχει μήκος 70 μέτρα.
0: Είδες.
1: Πόσα.
2: 70 μέτρα.
0: Πότε θα πάψεις να με αφήσεις, φίλε.
1: Δηλαδή... Ποτέ.
0: Βλέπεις, το ένα μετά το άλλο έρχονται.
2: Πόσα κρεβάτια έχει.
0: 65.
2: 9. Α.
1: Τι λες, 65 κρεβάτια κι εσύ.
0: Μπορεί να έχει,
2: μία είναι. Κύρια σουίτα, αν την έπαιρνε η Κατερίνα.
1: Εγώ.
2: Μία καμπίνα VIP, 4 διπλές καμπίνες.
1: Αχ, τώρα που το λες αυτό, ξέρεις τι μου θύμισες.
2: Τι.
1: Μία σουίτα θα την έπαιρνε η Κατερίνα. Τότε που είχα πάει στη Μύκονο, έχω πάει 3 φορές στη Μύκονο.
0: Mm-hmm.
1: Τη δεύτερη φορά που έχω πάει στη Μύκονο, μας είχε καλέσει ο Μιχάλης ο Ασλάνης, καλή του ώρα,
0: mm-hmm.
1: και μου είχε δώσει ο άνθρωπος το κρεβάτι του να κοιμηθώ. Που ήταν, έβλεπες όλο τον κόλπο κάτω, τη Βίλο, ήταν ένα καταπληκτικό μέρος.
2: Έβλεπες τη Βίλο από το κρεβάτι.
1: Ναι, γιατί ήταν πάνω.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, είχε ένα καταπληκτικό σπίτι στο οποίο.
2: Ήταν μέσα το κρεβάτι ή έξω.
1: Μέσα το κρεβάτι, oh. αλλά είχε παντού τζαμαρία.
0: Είχε τζαμαρία
1: και έβλεπε ένα καταπληκτικό σπίτι. Mm. Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους ο Μιχάλης Ασλάνης.
0: Πολύ φιλόξενος, ναι. Ναι, βέβαια τον είχα ναι.
1: Και φιλοξενούσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Επειδή ο ίδιος δεν πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι του στη Μύκονο, ήθελε να πηγαίνει κόσμος και μας είχε καλέσει. Και δεν ήταν εκεί. Και είχε μια κυρία η οποία μας φρόντιζε.
2: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι ο ίδιος, γι' αυτό. Και λέγανε, ξέρω, ποιοι θα κοιμηθούν πού, υπήρχαν και guest rooms κτλ. Είχαμε με τον Νίκο το Μουτσινάκη μια παρέα τότε. Mm-hmm. Όπου δεν ξέρω πώς περνάνε οι άλλοι καλά, ρε παιδί μου, στα νησιά. Mm-hmm. Και κάποιοι άλλοι λένε, είχε μια περίεργη ενέργεια. Δεν το λένε καμιά φορά για κάποιο νησί.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί, άμα πας, ας πούμε, θα χωρίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Στη Μήλο το λένε αυτό.
0: Στη Μήλο.
1: Στη Μήλο.
2: Η Μήλος, λένε ότι όποιος πάει στη Μήλο χωρίζει.
1: Εγώ έχω πάει στη Μήλο και δεν χώρισα.
2: Και εγώ έχω πάει στη Μήλο και δεν χώρισα.
1: Εκείνη την ώρα δηλαδή δεν χώρισα. άμα χωρίσει μετά από ένα-δύο χρόνια.
2: Όχι,
1: πιάνεται.
2: Αυτό το βασίζουν ότι πας εκεί, είναι όλα τόσο ιδανικά, τόσο ρομαντικά, τόσο. Και μετά γυρνάς πίσω και λες, φω, τώρα εδώ τι κάνεις και σκοτώνεσαι.
1: Αυτό το λένε για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, για ωραία μέρη, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μου πήγαινε. Την πρώτη φορά που πήγα, είχα πάει για το γάμο του ιδιοκτήτη του μέσου που δούλευα τότε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό.
0: Τον ιδιοκτήτη.
2: Να μιλήσουμε. Ποια παντρεύτηκε.
0: Το μέσον.
1: Για το. Θέλω να σας πω αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Εμείς, ας πούμε, δουλεύαμε, κάναμε εκπομπή σε αυτό το μέσον.
0: Okay.
1: Αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να παντρευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Καλά έκανε. Αποφάσισε να παντρευτεί στη Μύκονο.
0: Okay.
1: Επίσης καλά έκανε. Εμείς όμως, για να πάμε στη Μύκονο, να έρθουμε από τη Μύκονο, να πληρώσουμε.
0: Έξοδα.
1: Να μείνουμε και το δώρο. Είχαμε χαλάσει το μισθό που μας έδινε ο ιδιοκτήτης μας σε μια μέρα. Κατάλαβες.
0: Θα σας τον έδωσε.
1: Δεν γίνεται. Όχι, δεν μας έδωσε τίποτα.
2: Συγγνώμη, ούτε διαμονή δεν είχε βάλει.
1: Ούτε διαμονή, ούτε τα αεροπορικά.
0: Κάτσε,
1: ούτε
0: ρε,
1: τίποτα.
0: Φίλε.
2: Μισό λεπτό. Έχει σχέση. Δεν έχει σχέση το μέσο που δούλευες τότε με τα μέσα που δουλεύουμε τώρα.
0: Ναι, για να μπορώ να μιλάμε.
2: Για να μπορώ να τον ξεφτύλα.
1: Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα.
2: Ξεφτύλα στη
1: Θεσσαλονίκη. Σταμάτα λίγο.
2: Ξεφτύλα στη
1: Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπο μπορεί να μην το
0: διευκρινίσαμε ότι δεν έχει καμία σχέση.
2: Γι' αυτό το πω ξεφτύλα. Στο Αγρίνιο με φωνάζει άλλος να πάω σε γάμο και μου έχει πληρωμένο το ξενοδοχείο μου, τα κόλπα
0: τα
2: μου.
0: Τα διόδια όλα.
2: Εντάξει, τα διόδια όχι.
1: Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του άνθρωπος μαζί μας. Αλλά ξέρω εγώ και ενδεχομένως να μην μπορούσε να μην μας καλέσει κιόλας. Σου λέει οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Καλά, αναγκαστικά σε
1: κάλεσε. Αναγκαστικά με κάλεσε. Αλλά θα μπορούσε, ξέρει, σε τέτοιες περιπτώσεις να πει: δεν πειράζει και να μην έρθει.
0: Γιατί σας επέβαλε να πάτε.
2: Καλά, τι.
1: Εσύ παντρεύεται ο εργοδότης σου. Δεν θα πας αφού σε έχει καλέσει.
0: Άμα δεν σου
1: μιλάμε,
0: έξοδα.
1: Έδωσα όλο μου το μισθό και δεν φτάνει αυτό.
0: Ήμασταν
1: τρεις μέρες στη Μύκονο, τρεις μέρες. Και τις τρεις μέρες συν του γάμου είχα 39 πυρετό. Δηλαδή ήταν όλοι ξόπλατα το ένα το άλλο και εγώ φορούσα χειμερινά ρούχα από το ρίγος που είχα. Αλήθεια το λέω.
0: Πόσα χάλασες, θυμάσαι, περίπου.
2: Καλά, χάλασε πολλά, ρε.
1: Πολλά, ρε.
0: Δηλαδή, ξέρω
1: πολλά,
0: εγώ, τρεις μέρες.
1: 750 ευρώ.
2: Εκεί ξέρει τι πρέπει να κάνει τώρα. Του τα κόβει από το δώρο. Δηλαδή, πόσα, τι δώρο έχει σκοπό να δώσει για το γάμο. Τι δώρο έχει σκοπό να δώσει για το γάμο.
1: Το έδωσα, σου λέω. Δώρο. Πήρα και δώρο.
2: Χωρί να το κόψει.
1: Από πού να το κόψω.
0: Πού να το κόψει, ρε φιλέ.
2: Μου έχει τύχει, α πούμε, να πάω σε γάμο. Αντίστοιχο, δεν θυμάμαι πού ήταν τώρα στην ΝΑΦΠΑ, κάπου ήταν. Μου έχουν κλείσει, πρόσεξε. Δεν μου λένε, θα έλα στην ΝΑΦΠΑ και μείνω που θες. Έχουμε κλείσει το τάδε ξενοδοχείο, σας περιμένω. Πάω στο τάδε ξενοδοχείο και με το πάρα κάνω check-in. Μου λέει, και είναι και 95 ευρώ. Λέω, τι 95 ευρώ, μου λέει, είναι το δωμάτιό σας, τόσο η τιμή. Τρελαίνομαι. Λέω, με καλείς, μου λες εσύ που θα μείνω.
1: Ναι.
2: Και έρχομαι εδώ και πληρώνω το ξενοδοχείο. Έχω βάλει λοιπόν εγώ στο φακελάκι μου 300 ευρώ που ήταν να δώσω για δώρο. Αφαιρώ τα 95, τα κάνω στρογγυλά 100 και αντί για 300 ευρώ, λες, του δίνω 200. Γιατί λέω, έτσι ρε κερατά.
1: Ξέρεις τι, αυτό τώρα δείχνει ένα δόλο. Ο δικός μου δεν είχε δόλο. Απλά δεν σκεφτόταν. Σου λέει, μπορώ εγώ να πάω στη Μύκονο να κάνω τη φάση μου. Και εντωμεταξύ ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Έτσι, παρτάρες το ένα το άλλο. Εγώ 39 πυρετό, κλεισμένη μέσα. Οι άλλοι πάρταραν και εγώ ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν είχε και πουθενά θέα. Γιατί είχαμε βρει ένα τη ξεφτύλα, όπως καταλαβαίνεις, για να μην πληρώσουμε πολλά. Ήμουνα μέσα. Μόνη μου, γιατί όλοι ήταν έξω, με 39 πυρετό.
0: Πω, φοβερό.
1: Ευτυχώς.
2: Τι έχει περάσει.
1: Με ξεπλήρωσε η τελευταία φορά που πήγαμε στη Μύκονο, κρουαζιέρα με τα παιδάκια έτσι μου, η ζωή. Πριν από 3 χρόνια.
0: Το ίδιο αφεντικό.
1: Εγώ, ρε, τα πήγα τα παιδάκια.
0: Α, όχι,
1: λέω,
0: το αφεντικό το ίδιο σε έφερε για κρουαζιέρα.
1: Πριν από.
0: Α, εντάξει τότε. Μια χαρά.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Να πούμε μια πολύ δυνατή καλημέρα.
2: Πάρα πολύ δυνατή.
1: Να πούμε την καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα,
1: να πούμε,
2: παιδιά.
1: Να πούμε ότι είναι μια ωραία μέρα σήμερα.
2: Είναι.
1: Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα που εκεί την Πέμπτη το βραδάκι ξεκινάει και το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι.
2: Α, βέβαια είναι αυτή η εβδομάδα.
1: Σε αυτή τη φάση, Γιάννη.
3: Να έχουμε κάτι να μας δίνει δύναμη, ρε φίλε. Να έχουμε
1: Μουντιάλ, Μουντιαλάρα. Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ,
2: ναι.
1: Για μας τουλάχιστον, ξέρω πολύ καλά για μένα και τον Γιάννη και είμαι σίγουρος για τον Δημήτρη, είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
3: Βέβαια.
1: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω
2: εγώ, 86.
1: Κάνεις την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
2: Γιατί?
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
2: Γιατί αφού μετράτε τη ζωή σας με τα Μουντιάλ.
3: Ρώτα τον κιόλας πόσα Μουντιάλ του απομένουνε.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Αφού είσαι πρωί-πρωί να μας διαλύσει την ψυχολογία.
2: Εσύ δεν είπες ότι μετράτε τη ζωή σας με τα Μουντιάλ.
1: Άστο να περάσει. Άστο να φύγει.
3: Είπαμε εμείς τη μετράμε. Δεν τη λέμε
1: παρά. Από τον Πελέ, από το 70.
2: Από το 70.
1: Από μωρό παιδί θυμάμαι.
3: Ένα Πελέ δεν μπορεί να θυμάσαι το 70.
1: Φιλέχω.
3: Που ήσουν
1: αλλά το ζω τώρα.
3: Τα έχει δει μετά. Έχει το ντοκιμαντέρ τώρα γι' αυτό.
1: Βλέπω το ντοκιμαντέρ.
2: Έχει τρελαθεί με το ντοκιμαντέρ, Πελέ.
1: Είναι και η ταινία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ αυτό, είναι η ταινία.
3: Μην το ξαναπεί ντοκιμαντέρ. Μην το ξαναπεί ντοκιμαντέρ.
2: Δεν θα το ξανακάνω εγώ αυτό.
1: Όχι, λέμε ότι να είναι. Σειρά. Είναι σειρά. Είναι 7 επεισόδια. 5 επεισόδια. 5 επεισόδια είναι αυτά. Υπάρχει ντοκιμαντέρ, Πελέ.
3: Αυτό μπορεί να το λέει.
2: Στην ίδια πλατφόρμα, όχι.
1: Ναι, στην ίδια πλατφόρμα. Ναι, ναι. Μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Επίσης, έχει βγει, μια και το αναφέρατε,
2: πρέπει
1: Μεξικό
2: να δούμε...
1: 1986. Mm. Πώς πήρε το Μεξικό τη διοργάνωση το 1986.
2: Πώς την πήρε.
1: Είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί ήταν η Κολομβία να το αναλάβει.
2: Με δόλιους τρόπους.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν η Κολομβία.
3: Στρατηγικούς.
1: Αλλά λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών που γινόταν στην Κολομβία και λόγω Εσκομπάρ, η Κολομβία αποφάσισε να μην το πάρει το Μουντιάλ. Έτσι μπήκε το Μεξικό στο κόλπο και κατάφερε να πάρει από την Αμερική την υποψηφιότητα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία.
3: Και οπότε τώρα ξανά Μεξικό.
2: Εσείς αισθάνεστε, ας πούμε.
1: Δύο φορές το Μεξικό το διοργάνωσε. Δύο φορές το έχει διοργανώσει.
3: Χωρίς να μετράμε αυτή που θα είναι τώρα.
1: Τρίτη είναι τώρα.
3: Πότε
1: η πρώτη είναι το 70. Η πρώτη είναι το 1970 που το σήκωσε η Βραζιλία. Η δεύτερη είναι το 1986 που το σήκωσε η Αργεντινή. Και τώρα έχουμε την τρίτη που συνδιοργανώνει μαζί με την Αμερική.
3: Εμείς γιατί να μην πάρουμε ένα Μουντιάλ να κάνουμε.
1: Εμείς πρέπει να πάμε.
3: Σωστό. Αν το πάρουμε, θα πάμε κιόλας. Ο διοργανωτής πάει αέρα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το φαβορί.
1: Φαβορί, εντάξει, η Γαλλία. Η Γαλλία είναι το φαβορί.
2: Για σένα, Γιάννη.
3: Δεν υπάρχει για μένα στα φαβορί. Στα φαβορί μιλάνε τα.
1: Θα δούμε, θέλει μελέτη.
2: Τι λένε εκεί τα στοιχήματα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, πρώτο φαβορί είναι η Ισπανία.
1: Η Ισπανία πρέπει
2: εμένα
1: να είναι.
2: Εμένα χθες στην εκπομπή μου ήμουν την Πορτογαλία.
3: Η πρώτο φαβορί. Όποιος το είπε, διώξτε τον.
1: Η Πορτογαλία δεν είναι πρώτο φαβορί.
3: Μπορεί να το πουλήσει.
2: Όντως.
3: Είναι μια καλή. Ήρθε κάποιος και σου είπε ότι πρώτο φαβορί είναι η Πορτογαλία. Όχι, άνθρωποι που κοροϊδεύουν την φίλη μου.
1: Ποιο το είπε την Πορτογαλία.
3: Δεν μπορώ να του.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μου το είπε. Μου το είπανε χθες το μεσημέρι 100%.
3: Χωρίς να έχω καταφέρει να ανοίξω ακόμα, το βλέπει δεν έχω καταφέρει. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε στα 5 φαβορί η Πορτογαλία.
2: Σε παρακαλώ, άνοιξε το να μου πει. Γιατί είμαι σίγουρο ότι μου είπανε Πορτογαλία.
1: Όχι,
2: δεν θα το έλεγα διαφορετικά.
1: Έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ, είναι από τι ομάδε που έχουν τεράστιο μπάτζετ. Αλλά σίγουρα θεωρώ Ισπανία, Γαλλία.
3: Και δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει πολύ, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Όχι,
3: δηλαδή,
1: όχι.
3: Είναι ψηλοκοντά. Λοιπόν, πάμε, τα βρήκα.
2: Πάμε, έλα, πάμε.
3: Πρώτο φαβορί είναι η Ισπανία με 5-40.
1: 5-40.
3: Πολύ κοντά η Γαλλία,
1: ναι,
3: με,
1: ναι,
3: 5-90.
1: Πολύ ωραία.
3: Ακολουθεί η Αγγλία με 7-60.
2: Με την Αγγλία είμαι.
3: Αγγλία είσαι.
2: Ναι. Mm-hmm.
3: Τι μια επιλογή, τη δέχομαι.
1: Mm-hmm.
3: Βραζιλία με 9-25.
1: Ωραία.
3: Αργεντινή με 9-50.
1: Θα είναι και ο Μέση.
3: Και έρχεται η Πορτογαλία. Να, τι έρχεται η Πορτογαλία, εντάξει.
2: Πού είναι.
1: Έκτη
2: ρε εσύ που είπες, δεν είναι πουθενά. Ορίστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Φαβορί, πρώτη όμως, όχι με τίποτα, δεν το συζητάμε. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να το πάρει η Πορτογαλία.
3: Ωραίο.
1: Θα είναι και ο Ρονάλντο. Το τελευταίο του.
3: Θα είναι. Έτσι βγάλανε λέει τώρα κάποιους υπολογισμούς.
2: Και το Μέση.
3: Τι πρέπει να γίνει στους ομίλους ώστε να συναντηθεί μετά στους 16 Πορτογαλία-Αργεντινή. Μέση με Ρονάλντο δηλαδή.
2: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να συμβεί.
1: Ωραία, ωραία.
3: Αρκετές πιθανότητες να συμβεί.
1: Ξεκινάει λοιπόν την Πέμπτη το Μουντιάλ.
2: Και χαίρομαι τόσο πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να ξεκουραστώ.
1: Γιατί?
2: Παιδιά, έχω τραβήξει τέτοια κούραση.
1: Όχι, δεν ξεκουραστεί
2: από τον Κυριακό.
1: Δεν θα ξεκουραστεί.
2: Μα για μένα αυτό είναι ξεκούραση.
1: Εδώ θα δουλέψει.
2: Που σας βλέπω.
1: Θα δουλέψει.
2: Που μιλάμε.
1: Θα δουλέψει σκληρά σήμερα. Έτσι είναι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Γιάννη, γίνεται πανικός στην έξοδο Αττικής προς την Προσδοκισσό.
3: Πάρα να μας τα πει να δούμε.
1: Για λέγε ρε Γιάννα ρε, λέγε ρε Γιάννη.
2: Ρε ποτηλιαρίστηκε ένα τέταρτο, τι μου λες τώρα.
3: Υπερβολικός χαρακτηρισμός ο πανικός. Έχει κάποιες καθυστερήσεις.
2: Ρε είχε ακινητοποιημένο όχημα λέμε.
3: Έχει κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Εκεί από το ύψος του Εγάλεου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, τα γνωστά. Έχει κάποιες καθυστερήσεις όντως στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας. Όχι, πανικό τώρα να το πούμε πανικό.
2: Μπορεί τώρα να το πήρε το κινητοποιημένο.
3: Περισσότερες καθυστερήσεις έχει στην έξοδο όταν έρχεσαι από το άλλο ρεύμα. Δηλαδή έρχεσαι, ξέρω εγώ, από Φιλή, Σαχαρνέ, εκεί κτλ. Και θες να βγεις στην έξοδο για Λαμία, εκεί
1: προς την άνοδο δηλαδή.
3: Είναι περισσότερες προς την άνοδο της Κηφισού. Έχει αρχίσει να μαζεύει κίνηση και η Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό και φυσικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ζεστή εβδομάδα θα είναι αυτή που έρχεται. Το καταλάβαμε από χθες. Χθες ξεπέρασε τους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην
1: Ελλάδα. Είδα τον πατέρα μου με φανελάκι.
2: Κλασικό.
1: Εκεί καταλαβαίνω ότι έρχεται ζέστη. Χρήστο, πρέπει να πάμε στα Γιάννενα να μου πει.
3: Έμανε να δροσίσει λιγάκι.
1: Παρασκευή τη πάω.
3: Σήμερα η θερμοκρασία θα χυμανθεί. Παρασκευή τότε να κάνουμε κάτι να φύγει λίγο πιο ξεκούραστο.
2: Βέβαια, κανονικά. Εμείς μαζί σου.
3: 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά.

0: Δρόμος έχω 9,8, 7 και 10, πάει και 11 τώρα. Και ποιος δήλωσε?
1: Ποιος
0: είχε κάνει την περίφημη δήλωση? Μου απαγόρευσαν να παρακολουθώ τους αγώνες της εθνικής ομάδας, αλλά επέτρεψαν την είσοδο στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την ίδια χώρα που τους έριξε 2 πυρηνικές βόμβες.
1: Θα το ξαναπείς, μισό λεπτό.
2: Μου απαγόρευσαν να παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε, ποιος είπε, ποιος έκανε αυτή την περίφημη δήλωση? Μου απαγόρευσαν να παρακολουθώ τους αγώνες της εθνικής ομάδας.
2: Μου απαγόρευσαν να παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε, ποιος είπε, ποιος έκανε αυτή την περίφημη δήλωση?

0: απαγόρευσαν σε αυτόν οι διοργανωτές να δει τους αγώνες της εθνικής του ομάδας.
1: Άρα του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα.
0: Μπράβο, του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα. Ένα είναι αυτό. Βρήκε το ένα. Σε αυτή τη χώρα. Σε ποια χώρα ήταν που έπαθε κάτι τέτοιο από την Αμερική?
2: Η Ιαπωνία.
0: Άρα λοιπόν, οι διοργανωτές είναι οι Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Άρα έγινε ένα μουντιάλ στην Ιαπωνία.
2: Πότε έγινε μουντιάλ στην Ιαπωνία?
0: Θα σας βοηθήσω. 2002.
2: Κορέα.
0: Ιαπωνία.
2: Δύο χώρες.
0: Διοργανώνουν λοιπόν το μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και απαγορεύουν σε ένα παίχτη να παρακολουθήσει τους αγώνες.
2: Μαραντόνα,
0: πολύ σωστά. Μαραντώνα. Ο Μαραντόνα είχε δηλώσει λοιπόν αυτό και είχε κάνει τρομερή αίσθηση δήλωση του. Δεν του επέτρεψαν να δει τους αγώνες.
2: Γιατί? Θεωρούσαν ότι ήταν αρνητικό πρότυπο.
0: Χρήση ουσιών, επειδή είχε κάνει χρήση κοκαίνης.
2: Πού το ξέρανε?
1: Τι την είχε κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Λόγω του παρελθόντος.
2: Γι' αυτό λέω, το θεωρούσαν κακό πρότυπο. Τέλος πάντων.
1: Άκου τώρα.
2: Αστείο στο συγκεκριμένο θέμα. Τάχω που τάχω λίγο με τους Ιάπωνες.
1: Α, δεν σου αρέσουν οι Ιάπωνες.
2: Έχω μπιφ με τους Ιάπωνες διαχρονικό.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
2: Γιατί το παίζουν.
0: Είναι στο μουντιάλ τώρα.
1: Είναι πολύ τακτική.
2: Είναι δύο φαβοροί κάτω από την Πορτογαλία η Ιαπωνία.
0: Σοβαρά, μιλάς.
2: Καλή ομάδα. Φαβορί είναι.
0: Η Κορέα παίζει στον πρώτο. Την Πέμπτη δεν παίζει η Κορέα.
2: Μεξικό, με το Μεξικό.
0: Μεξικό-Κορέα είναι.
2: Νομίζω.
1: Αυτός είναι ο πρώτος αγωνάς.
2: Νοτιοαφρική, ναι.
0: Ή Μεξικό-Νοτιοαφρική. Για να δούμε στις 10 η ώρα.
2: Πάντως είναι όλοι εκεί πέρα αυτοί οι τύποι στα μουντιάλ, γιατί δεν είμαστε εμείς. Πόσο πήγαμε την Ιταλία?
0: Καλά.
2: Κοιμήθηκα.
0: Ένα-0 χάσαμε.
2: Έπαιζε
0: με την ΚΑΠΑ 21 εντωξή η Ιταλία.
2: Α, ναι.
0: Μόνο δύο παίχτες ήταν, ο Ντοναρούμα και ένα ο Εσπόζιτο.
1: Τι είναι ο ΚΑΠΑ, το ΚΑΠΑ 21.
0: Η μικρή ομάδα.
1: Θα τραβήξω αυτό τον 1,5 μήνα τώρα. Θα μιλάτε μόνο για τέτοια.
0: Ναι, το συζητάμε.
2: Αποκλειστικά.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αποκλειστικά.
0: Ναι. Μπήκαμε στο πλανήτη. Μπορείς να ξεκουράζεσαι.
1: Μήπως να μην έρχομαι.
2: Αφού για ξεκούραση έρχεσαι.
0: Όχι, θα
2: άμα δεν έρθει θα κουραστεί.
0: Ναι. Κάτσε να απολαμβάνει.
1: Αν λέμε συνέχεια για το ποδόσφαιρο, θα.
0: Δεν μπορεί να μελετήσει λίγο. Δεν μπορεί να κάτσει να δει αγώνε.
2: Επιβάλλεται να μελετήσει.
0: Ναι, λίγο δεν μπορεί να
1: κάνω αυτό που πρέπει. Θα κάνετε και σε αυτό που πρέπει.
2: Τι πρέπει?
1: Δηλαδή να μην μιλάμε συνέχεια για το Μουντιάλ.
0: Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι το μόνο. Ναι. Γι' αυτό σου λέμε διάβαση. Το Μουντιάλ γίνεται κάθε.
1: Ξέρω κάθε πόσο.
0: Κάθε πόσο?
1: Κάθε 4.
0: Πολύ ωραία. Γίνεται πάντα καλοκαίρι.
1: Πάντα καλοκαίρι.
0: Εκτός από.
1: Όταν είναι χειμώνας.
0: Το 2022. Που έγινε.
1: Πού?
0: Χριστούγεννα.
1: Α, Χριστούγεννα. Κατάρ. Ωραία. Να,
0: έτσι. Το προηγούμενο ήταν Χριστούγεννα, το θυμάσαι.
2: Ωραίο μουντιάλ ήταν εκείνο. Όλοι είχαν ξενερώσει. Τελικά έγινε ωραίο.
0: Τρομερή μπάλα.
2: Έγινε ωραίο.
0: Γιατί ήταν επάνω στα καλά του οι παίχτες.
2: Και επίσης ήταν μοναδική εμπειρία. Έβλεπα τελικό μουντιάλ και έτρωγα μελομακάρονα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό
2: ήταν συγκλονιστικό.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
2: Ήταν συγκλονιστικό.
0: Μοναδική εμπειρία.
2: Δεν πίστευα να το ζήσω ποτέ και όμως ήταν φανταστικό.
0: Που όπου έχουμε letter games σε λίγο.
1: Βέβαια, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τη Λίλα μας, ρε, που την είχαμε βγάλει και την Παρασκευή και μιλούσαμε.
0: Γλυκύτατη.
1: Αυτή την Παρασκευή, στις 12 Ιουνίου, θα κάνει τη συναυλία της. Αυτή για την οποία μιλούσαμε, δηλαδή, και μιλάμε όλο αυτό το διάστημα στην Τεχνόπολη. Οπότε εσύ μπορεί να κρατήσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία αυτή. I wanna give it all to you.
0: In the darkness. Και βεβαίως το τηλέφωνο μας είναι 211 18 91 8 9 8. Τώρα τηλέφωνο.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 7:19 και θέλετε να δούμε ποιες είναι οι πιο άγνωστες συναρπαστικές συμμετοχές σε αυτό το Μουντιάλ, οι χώρες δηλαδή.
1: Τι να πω τώρα και εγώ, ναι, ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε, ναι.
0: Δεν θες να μάθεις?
1: Πολύ.
0: Το κουρασάο, το έχεις ακούσει?
1: Το, είναι γλυκό?
2: Το έχεις φάει?
0: Είναι χώρα.
1: Α, είναι χώρα.
0: Είναι μια χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ και έχει 156.000 κατοίκους.
1: Το κουρακάο, ξέρω εγώ.
2: Κουρασάο. Είναι το ήλιο
0: κουρασάο,
2: κουρασάο,
0: λέγεται. Κουρασάο, ναι.
1: Το μπλου κουρακάο τι είναι?
2: Κοκτέιλ.
1: Α, πολύ είναι ωραία. Το... Από εκεί θα είναι.
0: Μπορεί, μπορεί.
2: Πού βρίσκεται το κουρασάο, Κατερίνα? Πού θα
1: είναι στον Ειρηνικό, εγώ πιστεύω.
2: Στην Καραϊβική.
0: Καραϊβική. Στην Καραϊβική, ναι, ναι.
2: Αποτελείται από το ομώνυμο νησί Κουρασάο.
1: Και
2: κάτι άλλα νησάκια.
1: Ωραία. Αυτοί έχουν καλή ομάδα.
2: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Πόσο παίζετε?
1: Δεν ξέρω, για να έχουν. Για να έχουν πάει εκεί, έχουν καλύτερα την ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, γιατί.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν, δεν υπάρχει τέτοια σύγκριση.
2: Γιατί,
0: γιατί,
2: δεν,
0: γιατί εδώ συναγωνιζόμαστε με ευρωπαϊκές ομάδες εμείς. Είναι πολύ πιο ψηλό το επίπεδο.
1: Α, μα εκεί, ενώ αυτοί δεν έχουν ψηλό.
0: Εκεί είναι από την Αμερική, από το μπλοκ της Αμερικής, που είναι πολύ μικρότερο ο ανταγωνισμό.
1: Άρα καλύτερα να πάμε να αγωνιστούμε στην Αμερική για να μπορέσουμε να πάμε στο Μουντιάλ.
0: Από Αμερική είναι ή από Ιαπωνία? Από ποιο μπλοκ είναι εκεί? Δεν θυμάμαι.
2: Λογικά,
1: προβλήματα μεγάλα.
2: Πρέπει να,
0: δηλαδή με ποιους ανταγωνίζονται, θέλω να πω. Αυστραλία, Αμερική.
2: Από εκεί πρέπει από να είναι. Ναι, ναι, ναι. Από Αυστραλία πρέπει να βγει.
0: Άλλη μικρή χώρα, η Ισλανδία. 305.000 κατοίκους που συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Μόνο 305.000 η Ισλανδία.
0: Ναι. Αυτό το Ρέγιαβικ είναι η βασική του πόλη.
2: Εντάξει, είναι και πολύ αεροκατοχημένη εκεί πέρα.
0: Πράσινο ακροτήριο.
1: Και αυτή καλύτερη από εμάς.
0: Πράσινο ακροτήριο, 500.000 κάτοικοι.
2: Σεζάρια Εβόρα.
1: Βέβαια.
2: Σέβεστε.
0: Τρινιτάν.
2: Το Μπάκο.
0: Το Μπάγκο.
2: Δεν πάει μόνο του.
0: Α, μαζί είναι.
2: Ήταν να πάει μόνο του Τρινιτάν, αλλά τελικά θα πάει και το Μπάκο.
0: Τρινιτάν. 1,3.
2: Εκατομμύρια.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Μετά είναι.
1: Γιατί λέμε το πληθυσμό, έχει να κάνει.
2: Πόσο
1: με
2: οι μικρότερες χώρες βάσει πληθυσμού.
0: Μικρότερες, είπαμε, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Μικρότερες. Μετά είναι η
2: Αιτία. Θα τα πάμε βάσει εκτάσεις.
1: Α, ωραία.
0: Θα τα πάμε όλα.
2: Τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Θα τα μάθουμε ακριβώς.
1: Εγώ, σαν τον Δημήτρη, θα κλείσω τα ματάκια μου, θα ρίξω έναν ύπνο τρεις τορίτσες, γιατί έχω και πολλή δουλειά μετά.
0: Η IT. Η IT.
1: Μικρή και η IT.
0: Πού βρίσκεται?
2: IT είναι φίλοι μας, γιατί μας ήταν, μπράβο, ήταν οι πρώτοι που μας αναγνώρισαν.
0: Συγχαρητήρια.
2: Θα υποστηρίζουμε IT αφού δεν είναι η Ελλάδα.
0: Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες.
2: Α, είμαι με τις
1: Ανατολικές. Πάρε και τις Ανατολικές.
0: Πότε...
2: Κάτσε, συγγνώμη, είναι στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Φοβερό. Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες. Σημερινή Ινδονησία δηλαδή.
2: Άντε.
0: Ναι. Η πρώτη ασιατική ομάδα που συμμετείχε ποτέ σε Μοντριάλ το 38 στη Γαλλία. Δεν είναι τώρα, συμμετείχε κάποτε το 38 στη Γαλλία. Και το Ζαΐρ.
1: Το Ζαΐρ είναι μικρό.
0: Το Ζαΐρ, η χώρα της Κεντρικής Αφρικής.
1: Πολύ μεγάλο αυτό το Ζαΐρ.
0: Που βρέθηκε το 74, όχι τώρα, τώρα δεν είναι.
1: Στάσου ρε παιδί μου, τώρα λέμε πληθυσμό ή χρονολογίες. Δεν κατάλαβα.
0: Συναρπαστικές συμμετοχές λέμε που συμμετείχαν σε Μουντιάλ.
1: Στο Ζαΐρ, γιατί. Α, γενικά που συμμετείχανε. Όχι τώρα που συμμετείχανε.
0: Τώρα πάντως το πιο εντυπωσιακό είναι που συμμετέχει τώρα το Κουρασάο.
2: Το Κουρασάο.
1: Άρα το Κουρασάο ήταν για τώρα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν για παλιότερα.
2: Όχι, το πράσινο ακροτήρι είναι για τώρα.
0: Είναι τώρα και τα άλλα ήταν στα
1: προηγούμενα. Αλλά με μπερδεύετε όμως. Προσπαθώ να μάθω κάτι πράγματα και δεν μου τα λέτε σωστά.
0: Θέλω να κάνεις και ερωτήσεις. Τώρα συμμετέχεις. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπράβο, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Τι απορίες άλλες έχεις? Σε λίγο να μας τις πεις, παρακαλώ.
1: Βέβαια, εγώ με τις απορίες αυτές θα πορευτώ σήμερα, όλη μέρα.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 27 και το καταλάβατε το σεισμό, Κατερίνα.
1: Εγώ
2: ήμουνα
1: πάρα πολύ.
2: Ήμουνα στη σύσκεψη της εκπομπής εκείνη την ώρα, εσύ.
0: Κουνήθηκε.
2: Ήμουνα καθισμένη και πηγαίναμε έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν διανοείστε.
0: Πώς, δηλαδή εννοείς, όχι πάνω κάτω.
2: Όχι πάνω κάτω, ναι. Μπρος πίσω.
0: Μπρος πίσω, ναι.
1: Όπως σαν τέτοιο είναι αυτό, σαν στύψιμο πλυντηρίου.
0: Στύψιμο είναι γύρω-γύρω.
1: Όχι, πώς παγιένει το πλυντήριο όταν στύβει.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ναι.
0: Η άλλη που έγραφε στο Facebook, κρίμα, στενοχωρήθηκα που δεν κατάλαβα το σεισμό. Λες είναι να τον επαναλάβουμε, δηλαδή.
1: Εντάξει. Μετά όλοι συζητάγανε, άμα δεν το έχεις νιώσει, νιώθεις λίγο να παίξω.
0: Ναι, μπράβο.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι την επαναλήφθηκε, δηλαδή.
1: Ο δεύτερος ήταν και πιο δυνατός. Σοβαρά. Ο δεύτερος ήταν πιο δυνατός από τον πρώτο.
2: Δεν διανοείσαι τώρα.
1: 4,8.
2: Εσύ δεν τον κατάλαβες.
0: Όχι.
2: Πού ήσουνα. Πού ήσουνα.
0: Πού ήμουνα.
2: Πού να ξέρω.
0: Προσπάθησα να μαντέψει.
2: Ήσουν παραλία.
0: Πολύ κοντά είσαι.
2: Ίσως στη μαμά σου και στον μπαμπά σου.
0: Όχι, παραλία, παραλία με μπαμπά και μαμά δεν έχουν σχέση.
2: Ναι.
0: Είπα,
2: ήσουν δεν ξέρω, πού ήσουν.
0: Για να δούμε εσύ αν θα το βρεις.
1: Να πω εντελώς τυχαία ότι ήσουν στην Άνδρο.
0: Πα, απίστευτο.
1: Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Καλά, εντάξει, μας τρελάνεις.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Συγκλονιστικό.
2: Είχα στην Άνδρο, πού να το καταλάβεις.
0: Στην Άνδρο, στο πλοίο μέσα ήμουν γι' αυτό. Αλλιώς θα μπορούσε ενδεχομένως να κουνηθεί λίγο και η Άνδρος.
1: Θα μπορούσε.
0: Από Εύβοια δεν είναι.
1: Ω, θα μπορούσε.
2: Πώς ήταν στην Άνδρο.
0: Πήγα για ένα μαραθώνιο. Όχι να τρέξω.
1: Δηλαδή.
0: Να συμμετέχω γιατί το κάνουν φίλοι μου και ήταν πολύ ωραία. Ναι, ναι.
1: Άμα βλέπεις μαραθώνιο είναι απόλαυση.
2: Τι μαραθώνιο ήταν αυτό.
1: Να βλέπεις όσο θα τρέχουμε.
0: Αγώνας δρόμου ήταν στο Κορφή.
2: Με Κορφή.
0: Διοργανώνω σε όλη την Ελλάδα δρόμους, πώς το λένε, μαραθώνιους, μικρούς μαραθώνιους, 35 χιλιόμετρων, 25.
2: Αυτό
0: συμμετέχει ο κόσμος.
2: Έχει ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Ναι, έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Ακτιβιστικό σκοπό. Το κάνει μια πολύ ωραία ομάδα που το διοργανώνει και έχει πάρα πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
2: Και το παρουσίασε.
0: Όχι. Απλώς έδωσα κάποια βραβεία τέλος πάντων.
2: Α, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Πώς, τι παρουσιάσει το μαραθώνιο.
0: Υπάρχουν παρουσιαστές.
1: Παρουσιαστής μαραθωνίου και τι λέει.
0: Ναι, ρε, υπάρχουν. Πού λένε τους αθλητές όταν ξεκινάνε. Υπάρχουν βέβαια κανονικά παρουσιαστές. Υπήρχε παρουσιαστής. Δύο παρουσιαστές ήταν.
1: Σοπαρ.
0: Που λένε, ναι, έχω παρουσιάσει και εγώ πάνω στο Ζαγόρι. Στο Τσεπέλοβο, δύο φορές το μαραθώνιο. Στα Γιάννα επίσης, στο μαραθώνιο των Ιωνίνων, γύρω από τη Λίμνη. Ναι, γιατί μιλάς για τους αθλητές, μιλάς για τη διαδρομή.
1: Δύσκολο να ξέρεις τώρα τόσες πληροφορίες.
2: Και πήγες μέχρι την Άνδρο για να δώσεις βραβείο.
0: Ούτως ή άλλως, η Άνδρος είναι αγαπημένο μου νησί, είναι από τα νησιά που αγαπώ πολύ.
2: Ήσουν Σαββατοκυριακό γενικά δηλαδή.
0: Ναι, πήγα Σάββατο, γύρισα Κυριακή.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Εσείς όμως θα πάτε για περισσότερες μέρες. Θα πάτε 1η Αυγούστου και θα γυρίσετε 5 στη Ρώμη, στην ταξιδάρα που σας δίνει ο δρόμος 89,8, σε συνεργασία φυσικά με το Versus Travel. 5 μέρες στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη, 4 η διανυκτερεύση, κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων με ελληνόφωνη ξενάγηση, επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, αλλά και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Στείλτε ένα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Έχει απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπως ακριβώς σας το λέμε, χωρίς οπτική ίνα, και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες. Άμα
3: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
6: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hit, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
5: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
6: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
15: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
14: Αλήθεια, για πες.
15: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
14: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
16: Η Sportcamp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
17: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
23: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
0: Αθήνα, Ελλάδα
23: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 41 παρακαλώ. Καλή εβδομάδα και ωραίο προβληματισμό έχουμε από την Κατερίνα μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Τον στέλνει ο Αλέξανδρος, ο οποίος παρεμπιπτόντος, παράξενο πώς, δεν ασχολείται με το Μουντιάλ.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο
0: λέει.
1: Τρομακτικό. Όχι,
2: όχι,
1: εγώ
2: δεν,
1: το
2: δεν,
1: λέω,
2: δεν, όσο... δεν ασχολείται, είναι ότι δεν τον προβληματίζει το
1: Μουντιάλ. Δεν τον προβληματίζει το
0: Γιατί
1: Μουντιάλ.
0: Γιατί το Μουντιάλ είναι κάτι που μας
2: διώνει τους
0: προβληματισμούς. Μας κάνει, μας επιστρέφει την παιδική μας ηλικία ξανά. Μας κάνει να ονειρευόμαστε, να αισθανόμαστε, να συμμετέχουμε, να μαζευόμαστε με τους φίλους, να γελάμε. Ξεγνιασιά, συνέχισε.
1: Ρε Αλέξανδρε, δες το Μουντιάλ και ας προβληματισμούς πραγματικά τώρα κι εσύ δηλαδή. Καλά δεν λέω.
0: Δεν ξεκίνησε ακόμα, εντάξει. Αυτό, όχι, μήνα, ναι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μην τον απασχολούν τέτοια πράγματα όπως ας πούμε η συγκατοίκηση με την κοπέλα του.
0: Α, γι' αυτό. Πες το μας.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μουντιάλ,
0: γιατί λοιπόν. Σκέψου τώρα. Καλά, τεράστιο θέμα αυτό.
2: 100%.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο
1: αυτό.
0: Θέμα.
2: 100%.
0: Ειδικά για ζευγάρια που τώρα έχουν τελευταία, ξέρω εγώ, έχουν γνωριστεί και είναι σε φάση που βγαίνουν, προγραμματίζουν ραντεβουδάκια.
1: Τι θα γίνει αυτό τον 1,5 μήνα που έρχεται.
0: Εγώ το έχω ζήσει στο παρελθόν. Δεν
1: τι
0: είναι καθόλου
1: έχει γίνει.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου.
2: Δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, λέγε, λέγε.
0: Λες, δηλαδή, ξεκινάει ωραία η φάση, έρχεται το Μουντιάλ. Μετά σήμερα δεν μπορώ. Αύριο έχει εκείνο. Θες να δούμε κανέναν αγώνα μαζί, το βαλεύεις.
2: Πολύ δύσκολο. Δηλαδή από την
1: ναι,
2: Πέμπτη.
1: Δεν βολεύει το πρόγραμμα, μας μου έχετε πει.
2: Ω, μια χαρά βολεύει. Σύμφωνα με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς, από την Πέμπτη 11 του μηνός που ξεκινάει το Μουντιάλ,
1: ναι,
2: ελεύθερη
0: πολύ.
2: Μέρα για να ξαναβγουν ένα βραδάκι με τους φίλους και τις φίλες.
0: Πάει τον Ιούλιο μετά.
2: Είναι αρχές Ιουλίου.
1: Στα δείτε, ρε παιδιά.
0: Που σταματάει όμως. Το καθημερινό.
1: Μισό λεπτό. Μισό
2: είναι αρχές Ιουλίου.
1: Εσείς δεν λέγατε ότι όλοι οι αγώνες είναι από τα μεσάνυχτα και μετά.
2: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν είναι όλοι.
2: Έχει και στις 10 το βράδυ.
0: Έχει και στις 8
2: και στις 11.
0: Αγώνες,
2: ναι. Α, ναι, έχει 8.
0: Και, 8, ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά έχει το μεσημέρι.
1: Τι ώρα είναι 8 η ώρα εδώ εκεί.
2: Μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
2: Μία το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι για όλο το πλανήτη.
1: Είναι όλη μέρα.
0: Σκέψου ότι είναι και για η Ιαπωνία που είναι μπροστά. Σε 8-9 ώρες πόσο είναι μπροστά.
2: Ναι, κάπου εκεί.
0: Και για Αμερική που είναι πίσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό για να καλύψουν όλο τον πλανήτη και ειδικά τις χώρες της Ασίας,
1: ναι,
0: και της Αφρικής, καινούργιες μεγάλες αγορές.
1: Να ρωτήσω
0: αγορές.
1: Κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί, φαντάζομαι έχουν φτάσει, έτσι δεν είναι?
2: Οι ομάδες εννοείς.
1: Οι ομάδες.
0: Φυσικά, ναι, βέβαια, ναι,
1: ναι, ναι, γιατί με τον jet lag και τέτοια θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προνομιούχες πιο πολύ οι χώρες, ας πούμε, της Αμερικής που θα γίνεται εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
2: ό,τι okay, θα, ναι.
0: Είναι πολλές μέρες όμως πριν οι άλλοι, δηλαδή έχουν καλές
2: συνθήκες.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάστε που έχουμε πει εμείς εδώ πέρα ότι κάποια μετάλλια ή κάποια ρεκόρ δεν μετράνε το ίδιο?
0: Δεν
1: γιατί...
0: είναι μετάλλια, δεν υπάρχουν μετάλλια.
1: Ναι, όχι,
0: ναι,
1: μετάλλια. Λέω για αγώνες στίβου και τέτοια. Που είχαμε πει ότι κάποια ρεκόρ δεν μετράνε εκεί πέρα γιατί έχει
2: διαφορετικές συνθήκες.
1: Αυτό παίζει ρόλο στο Μουντιάλ?
0: Στο, για το μεσικό δεν παίζει.
2: Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί είναι, συναγωνίζονται με τις ίδιες συνθήκες.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Το παγκόσμιο
0: αυτό.
2: Ρεκόρ, ας πούμε, δεν μπορεί να μετρήσει αν είσαι σε ένα υψόμετρο διαφορετικό κτλ. Γιατί κάποιος άλλος έχει κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ,
1: ναι,
2: κάπου
1: αλλά
2: αλλού.
1: Αν είσαι, ας πούμε, στο Μεξικό και
0: μετράει κανονικά
1: παίζει ο άλλος στο Ουισκόνσιν. Είναι το ίδιο? Δεν είναι το ίδιο.
2: Πώς θα παίζει ο ένας στο Μεξικό και ο άλλος?
0: Εννοεί, επειδή είναι αγώνες.
1: Ομάδες, ρε παιδί μου, δεν είναι και Μεξικό και Αμερική.
0: Είναι Αμερική, είναι Μεξικό, είναι... παίζουν σε
1: διάφορες διαφορετικές πόλεις. Άλλες είναι στο βορρά, άλλες είναι στο νότο.
0: Υψόμετρα. Εντάξει, είναι μια εύλογη απορία. Αλλά δεν έχει καμία
2: όχι,
0: διαφορά
2: δεν είναι
0: γιατί,
2: πορεία, γιατί ναι, ο αγώνας θα γίνεται στο συγκεκριμένο μέρος.
0: Για
2: τις
0: δύο ομάδες.
2: Αλλά ο αγώνας εκείνος, το αποτέλεσμά του θα είναι οκ.
1: Δεν λέω για τις ομάδες τις δύο που παίζουν. Παίζουν δύο στο Μεξικό και
0: ναι,
1: άλλες δύο στην Αμερική.
0: Η νίκη είναι νίκη. Ήττα είναι ήττα και για τις δύο ομάδες.
1: Ναι, ναι, αλλά κάποιες όμως, δεν ξέρω, μπορεί να είναι τους βολεύει πιο πολύ.
0: Όχι, όχι, δεν
1: να παίζουν στο Νότο.
0: Δεν υπάρχει διαφορά σε αυτό.
2: Εδώ τώρα είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος που θα αντιμετωπίσει ο φίλος μας. Θα κάτσουμε τώρα εδώ το παιχνίδι και θα σκάσει αυτή η ερώτηση. Μας το χάλασες.
0: Αχ, τι θα πάθουμε, Κατερίνα.
2: Αυτό είναι το πράγμα.
1: Τι αλλά εγώ, ας πούμε, προβληματίζομαι για τους αθλητές.
2: Να συγκριτικείς από Σεπτέμβρη.
0: Πού καταλήγει για ο προβληματισμός, ποιος είναι?
1: Ο προβληματισμός είναι άλλος.
0: Τι λέει?
1: Ο προβληματισμός είναι ο εξής. Θέλουμε. Του Αλέξανδρου τώρα πάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχω και εγώ πολλούς προβληματισμούς, όπως είδατε. Θέλουμε να συγκατοικήσουμε με την κοπέλα μου, αλλά η μητέρα μου μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο ότι θα μείνει μόνη της αν φύγω από το σπίτι και προσπαθεί να μου προκαλέσει τύψεις. Προφανώς δεν θέλω να την στεναχωρήσω, ούτε να νιώσω ότι την αφήνω πίσω και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: να πάει να μείνει με τη μαμά τη αυτό το μήνα.
1: Ο Αλέξανδρος, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, να βρει.
1: Η κοπέλα να πάει να μείνει με τη μαμά του Αλέξανδρου.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Να μείνει με τη μαμά του, να κάνουν παρεούλα.
1: Και να είναι μόνο του Αλέξανδρου.
0: Μπράβο, να μείνει μόνο του, να δει το μουτιάλ.
1: Η μαμά του δεν τον ενοχλεί.
2: Να του στέλνουν τα περάκια.
0: Ναι, ναι, και να είναι μια χαρά. Και
1: όλα καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με το μουντιάλ, παιδιά.
0: Δεν πειράζει. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, σου λέω. Πάει, μένει με η κοπέλα με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τα βρίσκουν τα περάκια στον Αλέξανδρο. Κάνει παρέα με εμάς και όλα μια χαρά.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση πριν και μετά τα παιδιά. Σήμερα το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-1891-898. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ready? Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. 8 παρα 10. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας.
2: Ωραία φωνή, πολύ ωραία διάθεση φωνή, θα έλεγα.
3: Και πολύ ωραία διάθεση, όντως. Το όνομά σας ποιο είναι?
4: Αγορίτσα.
3: Αγορίτσα, τι ωραίο. Ξέρουμε
2: οικονόμου.
3: Μια αγορίτσα.
2: Οικονόμου.
4: Οικονόμου, όχι.
5: Πολύ καλή ηθοποιός, εξαιρετική.
2: Παίζει στη Φόνησα.
4: Είναι όντως.
2: Φόνησα από αλλού, στον Bachelor, σε διάφορα εδώ, ναι. Λοιπόν,
3: η αγορίτσα δεν είναι η γυναίκα. Έπαιζε
5: στη Φόνησα και στον
3: ταυτόχρονα.
5: Φόρησα την έχω δει.
3: Τον Μπάτσελο.
2: Έπεσε, θυμάμαι.
5: Ναι, μπράβο.
3: Η αγορίτσα, παιδιά, συγγνώμη, έχω τρελαθεί τώρα. Η αγορίτσα δεν είναι.
2: Η αγορίτσα οικονόμου.
3: Και η γυναίκα του Θανάσου, του Τσαλνταμπάση.
4: Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό.
2: Δεν.
3: Όχι,
2: δεν
3: τα ξέρω αυτά τα. Όχι,
2: μπορεί εσύ να το ξέρει.
3: Όχι, εγώ μπορεί να έχω πιπλακία τώρα.
2: Αυτά είσαι πολύ ειδική.
3: Όχι, όχι, μπορεί να έχω πιπλακία.
2: Εντάξει,
3: το παίρνω πίσω.
2: Τέλος
3: πάντων. Ψάξω τώρα λίγο για
2: να μην. Πότε γιορτάζει αγορίτσα, το Αγίου Πάντων πρέπει να είναι.
4: Ήταν χθες κανονικά.
3: Αλλά
4: εγώ, επειδή κατάγομαι από Θεσσαλία,
2: ναι,
4: γιορτάζω τον Ιανουάριο μαζί με το Γρηγόρη.
3: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Δηλαδή, οι Θεσσαλές αγορίτσες. Mm-hmm. Δεν είναι,
5: είναι οι αγοραστοί.
3: Αγοραστοί.
5: Αρβανίτσες.
3: Okay, αγοραστοί.
5: Μοιάζει κοντά.
3: Και το αγοραστή είναι πολύ ωραίο όνομα.
2: Ναι, ωραίο είναι. Το αγοράζω, το αγοράζω, το αγοράζω.
3: Και, και η αγορίτσα.
5: Αγορίτσα.
3: Στη Θεσσαλία,
5: υπάρχει
3: λοιπόν,
5: κοριτσίτσα.
3: Ιανουάριο.
4: Όχι, όχι. Απλά έτσι λέγανε.
2: Αν υπάρχει αγορία όμως.
4: Γεννούσανε πρώτα κορίτσι τα παλιά τα χρόνια.
3: Ναι.
4: Και μετά για να κάνουν το αγόρι για τις δουλειές στα χωράφια, ονόμαζαν τα πρώτα παιδιά αγορίτσα. Έτσι μου είπανε τουλάχιστον.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πρώτη φορά.
2: Είναι παραδοσιακό ελληνικό όνομα το αγορίτσα. Μπορεί να είναι σπάνιο, αλλά είναι από τα παλιά.
3: Ακριβώς. Ωραία ιστορία, σε ακούμε πρωί-πρωί. Μπράβο, αγορίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
2: Ήρθε η στιγμή να παίξουμε, αγορίτσα. Ετοιμάσου λοιπόν, να δεις το καλύτερο σου αυτό και να βρεις τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια.

0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, γορίτσα, να έχεις κερδίσει, ε.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί εκεί θα είμαι απόψε.
2: Μπράβο, πολύ
0: σωστά. Εκεί ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
2: Εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει μια πολύ όμορφη μέρα. Κοιτάξτε έξω από το παράθυρο, θα δείτε πραγματικά μια καταπληκτική ημέρα. Έτσι, δεν είναι η καταπληκτική ημέρα σήμερα, Κατερίνα?
0: Καλέ, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά.
2: Είναι μια
0: καταπληκτική
2: ημέρα πραγματικά, και για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ή να... Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ή να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Και επίσης έχω να σας πω εγώ, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αν δεν έχετε εισιτήριο για να πάτε την Παρασκευή να απολαύσετε από κοντά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τη Λίλα με αυτήν την ενέργεια την καταπληκτική που έχει και βέβαια όλες τις επιτυχίες, η ώρα έναρξης, να ξέρετε, είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Την είχαμε την Παρασκευή τη Λίλα εδώ πέρα και μας έλεγε ότι θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις πριν ξεκινήσει και η ίδια. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις αν στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά τη λέξη Λίλα.
3: Θαλάσσιο αρπακτικό.
2: Ναι, ναι,
0: ναι.
3: Το οποίο όμως δεν έχει εμπειρία καθόλου.
2: Από χ αρχίζει.
3: Από
2: χ.
3: Όχι.
0: Θαλάσσιο αρπακτικό.
3: Θαλάσσιο αρπακτικό.
0: Αρπακτικό θαλάσσιο.
3: Αλλά χωρίς εμπειρία.
2: Καρχαρία. Με καρχαρία είναι.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι. Καρχα.
3: Καρχάριος.
0: Κατά. Μπράβο.
2: Καλό.
0: Μπράβο.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Τεχνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμη της κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Freshderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
15: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
16: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
15: Μία νύχτα.
16: Χιλιάδες φωνές.
15: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
16: Μην το χάσεις.
15: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
18: Ο Χρήστος.
19: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
18: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
18: Δηλαδή?
17: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
18: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας και περιμένουμε να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Όχι, δεν είναι αυτή.
3: Όχι, Χρήστο μου, θα
1: και σε λίγο.
3: Θα σου πω κάτι για άλλο τώρα. Το οποίο τώρα.
1: Με τη χρήσιμη πληροφορία τώρα.
2: Ας πούμε κάτι χρήσιμο.
3: Καθόλου χρήσιμη. Θα σας πω ότι συνέβη χθες και με έχει
2: στεναχωρήσει. Δεν ξέρω τι κάνουμε τώρα σήμερα.
3: Γιατί την πρώτη ώρα ήμουν ανέμελος. Γιατί δεν είχε ξημερώσει πολύ, δεν είχε βγει ο ήλιος και γι' αυτό ήμουν ανέμελος.
2: Σήμερα τώρα εννοείς.
3: Τώρα την πρώτη ώρα δεν ήμουν ανέμελος.
2: Πολύ, πολύ.
3: Ωραία, τώρα δεν θα είμαι ανέμελος, γιατί τώρα θυμήθηκα τι μου συνέβη χθες.
2: Τι συνέβη χθες?
3: Χθες λοιπόν το μεσημέρι.
1: Α, ναι, είναι η άχρηστη υπενθύμηση τώρα το θυμήθηκα.
3: Ρε, εσύ δεν είναι άχρηστο, είναι κάτι σημαντικό που έχει συμβεί.
2: Λέγε ρε παιδάκι μου, τι έχει συμβεί.
3: Και θέλω να κινητοποιήσω λίγο και τον κόσμο. Διότι χθες φεύγω το μεσημέρι από την εκπομπή και πάω. Πριν πάω, πήγα σε ένα μεξικάνικο. Πέθανα στο φαγητό για να πνίξω τον πόνο μου. Ήφηγε κάτι μαργαρίτες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά πριν σταματάω λίγο στη μητέρα μου από κάτω από το σπίτι.
2: Τι κάνει, κυρία Εύη?
3: Είναι μια χαρά, σας στέλνει τα φιλιά της. Περιμένω να κατέβει τέλος πάντων.
2: Την ώρα πήγες να φας?
3: Όχι. Περίμενα να μου φέρει
2: ναι,
3: κάτι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει.
3: Την ώρα λοιπόν που περιμένω τη μητέρα μου να κατέβει, επειδή έχω ζεσταθεί, κατεβαίνω για να βγάλω ένα πουκάμισο. Φορούσα ένα μπλουζάκι και ένα πουκάμισο από πάνω. Να βγάλω το πουκάμισο για να το αφήσω στο πόρτ παγκάζ. Κατεβαίνω από το αυτοκίνητο και εκείνη την ώρα πάνω να μου πέσουν τα γυαλιά από το κεφάλι, τα προλαβαίνω
2: ναι.
3: Και τα κουμπάω στην οροφή του αυτοκινήτου.
1: Α,
3: βγάζω το πουκάμισο, το βάζω στο πόρτ παγκάζ, έρχεται η μητέρα μου, φεύγω.
2: Ναι.
3: Φτάνω στο μεξικάνικο.
1: Για να βάλει καμιά ζακετούλα.
3: Και λέω ρε, εσύ πού είναι τα γυαλιά μου, πού είναι τα γυαλιά μου. Ψάχνω μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να βρω πουθενά τα γυαλιά μου. Μα τα είχα, τα φορούσα και καταλαβαίνω τελευταία φορά που τα είδα ήταν πριν τα αφήσω στην ορφή του αυτοκινήτου. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ξεκίνησα και δεν ήταν ποτέ. Παίρνω τη μητέρα μου, λέω ρε, εσύ, κατέβα, μήπως όπως ξεκίνησα, πέσανε επί τόπου. Πήγε η γυναίκα, ανέβηκε λίγο, πέρασε, δεν τα βρήκε πουθενά. Άρα τι έχω να πω? Πρώτον, από Κολοκοτρώνη προς Καρέα. Αν κάποιο βρει ένα ζευγάρι γυαλιά, καλά. Είναι δικά μου.
2: Περιγραφή, δώσε περιγραφή.
3: Τώρα δεν μπορώ γιατί θα πράγω από τη μάρα και τα λοιπά. Ή θα βρουν ένα ζευγάρι γυαλιά στο πάτωμα. Στον δρόμο.
2: Είναι, παιδί μου, είναι
3: μαύρα.
1: Είναι Mad Max.
2: Είναι ταρταρούγα, τι είναι.
1: Είναι στυλ Mad Max, σου λέω. Αυτά τα μεγάλα εδώ έτσι που.
3: Επειδή όμως να είμαστε ρεαλιστές, οι πιθανότητες να βρεθούν τα γυαλιά είναι απειροελάχιστες πλέον.
2: Μηδαμινές, θα έλεγε κανένας.
3: Αν ακούει κάποιο από κατάστημα οπτικών.
2: Βέβαια.
3: Και επιθυμεί να μου κάνει κάποιο δώρο. Και εγώ φυσικά να. Το εξυμνήσω.
2: Βέβαια.
3: Δεν είναι εποχές τώρα για
2: αγορές. Γιατί αυτό δεν είναι διαφήμιση που θα κάνεις σήμερα τα γυαλιά.
3: Είναι
2: εξύμνηση.
3: Είναι εξύμνηση.
2: Βέβαια.
3: Παρακαλώ να επικοινωνήσει είτε στα προσωπικά μας εδώ ή στο σταθμού.
1: Ή να το στείλει κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ή μπορεί να το στείλει στην.
1: Μπορεί να στείλει και σε όλη την ομάδα για να.
3: Μπράβο.
1: Εξυμνήσουμε όλοι μαζί.
2: Αυτό εμένα.
3: Αυτό ήθελα να πω. Ότι αν η δικιά μου εξύμνηση που θα έπρεπε.
2: Δεν φτάσει.
3: Είναι η φίλη μου εδώ.
2: Καλά, θα εξυμνήσω κι εγώ. Θα εξυμνήσω κι εγώ.
3: Που για το φίλο της θα εξυμνήσει.
2: Θα εξυμνήσω κι εγώ.
1: Γιατί αυτά τα γυαλιά είναι καταπληκτικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την. Στην άνοδο της Λεωφόρου και Φυσού και στην κάθοδο θα μποτιλιαριστείτε από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία και Τούμπαλιν. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από Φιλής μέχρι και Κηφισίας οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Γύρω στο Τεταρτάκι θα χρειαστείτε στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο στην Πεντέλης. Η άνοδος της Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι είναι δύσκολη. Η κάθοδος της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Εθνική Άμυνα. Βασιλής Σοφίας επίσης μποτιλιαρισμένη. Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού. Αρκετές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι. Προς Ασπρόπυργο, μποτιλιαρισμένη και η Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας. Ενώ θα πάμε μία βόλτα μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου, όπου τα πράγματα κυλούν σχετικά ομαλά, αν εξαιρέσεις κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος Τζίμα.
2: Ύψος Τζίμα έχουμε θέμα τώρα.
3: Ύψος Τζίμα προς Βάρη έχουμε καθυστερήσεις και.
2: Ποιο ήταν το άλλο το μέρος το που μου άρεσε πολύ που έλεγες προχθές?
3: Το Πόκα.
2: Το Πόκα.
3: Καθυστερήσεις όμως στη Βάρη Σκοροπίου και στην έξοδο εκεί από την Αττική Οδό, όπως βγαίνεις, δεν ξέρω πώς, Σκούπερι.
2: Σκούπερι.
3: Ύψος Σκούπερι.
2: Μέχρι τώρα ήξερα το Ζούμπερι, τώρα έμαθα και το Σκούπερι.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια, ζέστη και θερμοκρασία μέχρι 33 και 34 μπορεί να φτάσει βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 9 και τώρα θα ακούσουμε την άχρηστη πλούφα.
1: Όχι τώρα, δεν είναι τώρα.
0: Τώρα.
1: Πλάκα καλό, τώρα είναι.
2: Όχι, τώρα είναι.
1: Λοιπόν,
2: τώρα ήρθε αυτή η στιγμή.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον Μπαρίστα, ο οποίος θέλει να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα.
2: Να το κάνει.
1: Διότι...
2: Νομίζω ότι ξέρεις, 8 Ιουνίου είναι μια καλή μέρα να περάσει κανείς ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Γιατί
1: είναι.
2: Έτσι.
0: Όχι, θέλω να ακούσω ένα γιατί.
2: Λόγω,
0: όχι, δεν γίνεται. Κάποιο λόγο θα έχει. Εγώ θέλω να βρει έναν λόγο.
2: Όχι, δεν έχω κανένα. Ειλικρινά το πάω για πλάκα.
0: Να σου πω γιατί.
2: Γιατί
0: είναι μία μέρα μετά των Αγίων Πάντων.
1: Είμαστε σίγουροι ότι χτες ήταν των Αγίων Πάντων.
0: Ναι, 7 Ιουνίου είναι.
1: Είναι σταθερή η γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μετά την Πεντηκοστή, ναι.
1: Άμα είναι μετά την Πεντηκοστή, δεν είναι σταθερή.
0: Μετά την Πεντηκοστή έρχεται η 7η Ιουνίου που είναι των Αγίων Πάντων.
2: Είναι σταθερή μέσα στη μετακίνησή τη, εννοεί.
1: Εσύ, άμα έχει σχέση με την Πεντηκοστή.
0: Θέλω να βάλω ένα στοιχηματάκι, λέω μήπως.
1: Περίμενε.
0: Μετά το. Μετά
1: η Πεντηκοστή
0: είναι σταθερή. Ανελέει το ξύλο που φάγατε και οι τρεις εδώ. Και οι τρεις. Που, καλά
1: εγώ δεν έφαγα, ανελέει το ξύλο.
0: Ανελέητο.
1: Οριακά κέρδισα.
0: Ανελέητο.
1: Οριακά
0: στοιχηματάκι
1: κέρδισα.
0: Για λιάγκα με σένα. Στοιχηματάκι για 75 μέλισσες με σένα.
2: Με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό.
0: Τι να κάνω, μ' αρέσει όμως.
1: Πριν πάω στην άξιστη πληροφορία.
0: Φιλάκια κάνω, δεν κάνω τίποτα.
1: Ξαναλέω λοιπόν. Αν είναι σε συνάρτηση με την Πεντηκοστή.
0: Εσύ μη κρύβεσαι. Είπε. Τράκι, μη κρύβεσαι, ουρλιακτό εσένα.
1: Κάνα το μεγαλύτερο ξεβράκι, ο Δημήτρης το έχει φάει. Αλλά δεν κάνω τίποτα.
0: Ναι.
1: Αν είναι σε συνάρτηση με την Πεντηκοστή, η Πεντηκοστή είναι σε συνάρτηση με το Πάσχα, άρα είναι κινητή γιορτή. Άρα δεν είναι πάντα σε αυτά.
2: Αυτό λέω. Είναι σταθερό μέσα στη μετακίνησή τη.
1: Άρα πάω στοίχημα.
0: Ότι δεν είναι 7 Ιουνίου.
1: Πάντα.
0: Είδες, άνοιξες τέτοιο γκουγκλάρις τίποτα.
1: Όχι, χτες μπορεί να ήταν 7 Ιουνίου. Του χρόνου θα είναι 7 Ιουνίου, αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, μέχρι να το σκεφτείς και να μου πεις αν βάζεις το στοίχημα ή όχι, πάω στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ναι, το βάζω, το βάζω.
1: Ότι είναι πάντα 7 Ιουνίου.
0: Ναι, το βάζω, δώσε χέρι.
1: Άρα δεν έχει σχέση με την Πεντηκοστή.
0: 200 ευρώ, έλα.
1: Έχει σχέση και με την Πεντηκοστή.
0: Το βάζω.
2: Με ρωτάς εμένα αν θα βάλεις εσύ 200 ευρώ.
0: Δεν δίνω το χέρι.
2: Το
0: δίνω το χέρι.
2: Αλλά θα
0: τα
2: δώσει αυτή τη φορά.
1: Περίμενε, το στοίχημα ποιο είναι.
2: Αυτό το μουντιάλ σας έχει αποτρελάνει και δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θα αντέξω εγώ ένα
1: μισή μήνα εδώ πέρα μέσα.
0: Προχώρα, πες
1: το στοίχημα.
0: Σου δώσε την ευκαιρία στο τέλος.
1: Είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Το ερώτημα, πώς μπορεί να καθορίσει την ύπαρξή μας η διατροφή μας. Ό,τι τρώμε.
2: Είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Το ερώτημα, πώς μπορεί να καθορίσει

0: γεννιούνται γκρι. Το φλαμίγκο λοιπόν, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι ροζ, δεν γεννιέται ροζ.
1: Κάτι τρώει.
2: Τρώει κάτι ροζ.
1: Ναι, ναι, γιατί τρώει τι.
0: Πού οφείλει.
1: Σε κουφέτα.
0: Το ροζ χρώμα του, το φλαμίγκο, το οποίο γεννιέται, ξαναλέω, γκρι, στις χρωστικές ουσίες.
2: Πού.
0: Που υπάρχουν.
2: Σε τι.
0: Στις γαρίδες.
2: Από τις γαρίδες γίνεται το φλαμίγκο.
0: Τα οποία τρώνε. Άρα το φλαμίγκο γεννιέται γκρι.
2: Πού τις βρίσκει ρε το φλαμίγκο τις γαρίδες?
0: Κατεξοχήν τροφή του φλαμίγκο είναι η γαρίδα.
2: Πού τις βρίσκει τις γαρίδες το φλαμίγκο?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Βουτάει κεφάλι μέσα, την ψαρεύει και την τρώει ταυτόχρονα.
2: Έχεις τις λίμνες, πώς το λένε, γαρίδες?
0: Ζει και σε λιμνοθάλασσα στο φλαμίγκο. Εννοείται ότι. Είπα, πρώτα απ' όλα είπα γαρίδες και φύκια. Αλλά εννοείται ότι τρώει γαρίδα όπου τη βρει.
1: Πάντως φύκια και γαρίδες.
0: Φύκια και γαρίδες.
1: Και μεταξωτές κορδέλες.
0: Και από εκεί παίρνει το ροζ χρώμα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Ποια ομάδα φοράει ροζ στις στολές της?
1: Α, η ομάδα του Μέση. Η ομάδα του Μέση.
0: Μπράβο, η Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι, ναι, η Ίντερ Μαϊάμι μία. Και έχω δει και αλλού. Παλέρμο. Και αλλού.
3: Η
0: Παλέρμο.
2: Και η Παλέρμο.
1: Και η Παλέρμο.
2: Τι εσύ τρώνε αυτοί και είναι ρόζι στο λες τους.
0: Εσύ ποια ομάδα
1: είναι αυτή? Γαρίδες.
0: Θα το βάλεις στο στοίχημα τώρα, λέγε.
1: Όχι.
0: Θα το βάλεις. Κοκοκό.
1: Το παίρνω πίσω.
0: Το παίρνεις πίσω.
1: Ναι, γιατί το ξανασκέφτηκα.
0: Πες για νάρα, είσαι παιχταράς.
1: Όχι, βάζω στοίχημα μόνο όταν είναι να κερδίσω. Βάζω στοίχημα μόνο όταν να κερδίσω, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω
0: στοίχημα. Α, Χρήστο
2: μου, ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε κερδίζει και πότε χάνει στη ζωή αυτή.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, παιδιά? Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι ακολουθεί.
2: Κοίταξε, υποχρεωτικά πιστεύω υπάρχει letter game.
0: Μας δώσει τη Λιβιβή να πούμε το μήνυμα. Η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι κινητή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι πάντα η επόμενη Κυριακή μετά από αυτή τη Πεντηκοστή.
1: Έτσι, πολύ ωραία.
2: Εξαιρετικά, 2, 11, ευχαριστούμε.
1: 18, 91, 8, 9, 8.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 18. Και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.
2: Νομίζω πως είμαστε.
1: Letter game δηλαδή.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πως είστε?
3: Δευτέρα είναι, πως να είμαστε.
4: Επιτέλους,
1: το όνομά σας.
2: Ένας άνθρωπος φυσιολογικός.
1: Πώς ονομάζεις?
3: Αριάννα.
1: Ανδριάννα.
4: Ανδριάννα.
1: Πολύ ωραίο.
2: Μ' αρέσει και εμένα το Ανδριάννα.
4: Μου θυμίζει Σκλεναρίκοβα.
2: Επίσης.
3: Ναι, μου το λέγανε από μικρή, αλλά καμία σχέση.
1: Η οποία είναι σε περιπέτειες, έτσι.
2: Τι περιπέτειες?
4: Δεν το ξέρω. Έχει...
1: με το χωρισμό εκεί, με το.
4: Έχει
1: το
4: περιπέτειες η Ανδριάννα.
1: Καρεμπέ έχει χωρίσει.
4: Καρεμπέ.
2: Εκεί την έχουμε. Ποιο παντρεύτηκε μετά?
1: Έχει παντρευτεί κάποιον άλλον με τον οποίο είναι... έχει πολλά θέματα. Διάβαζα την ιστορία.
4: Ανδριάννα, θες βοήθεια, πάρε τηλέφωνο.
2: Στη Σκλεναρίκοβα λέει τώρα.
4: Όχι εσύ, Ανδριάννα.
1: Δικαστήρια εννοώ και τέτοια πράγματα.
2: Δεν το ήξερα.
4: Θα σε στηρίξω όπως χρειαστεί και νομικός και ψυχολογικός.
2: Στη Σκλεναρίκοβα λες εσύ τώρα.
4: Οικονομικός, θα με στηρίξει εσύ.
1: Έχω κάνει μια παρουσίαση με την Ανδριάννα.
2: Και πώς ήταν, ε?
1: Μου ρίχνε δύο κεφάλια.
2: Καλά, εκτός από αυτό το φανταζόμαστε.
1: Είχαμε παρουσιάσει μαζί και ήταν πολύ
4: ωραία. Πώς είναι η γλώσσα?
1: Ο καθένας μίλαγε
4: τη δικιά του.
1: Και ήταν και ο Καρεμπέ.
2: Και συνεννοούσε.
4: Άλλη γλώσσα κι αυτός.
2: Τι είχε, τσέχικα μιλούσε?
4: Γιατί ναι. Τσέχα είναι.
2: Τέρα από την Τσεχία.
1: Τσέχα.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ναι.
2: Εσύ, Ανδριάννα, από πού είσαι?
3: Εγώ έχω καταγωγή από Νάξο.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία καταγωγή αυτή που έχεις.
4: Εγώ την προτιμώ από την Τσεχία, την Νάξο.
2: Και εγώ.
1: Η Νάξο θεωρείται από τα καλύτερα νησιά, έτσι.
2: Βγάλαμε μια τέλεια σύνδεση με από την Νάξο, Ανδριάννα. Ήταν εκεί ο Χρήστος Ωνέζος. Mm-hmm. Και ήταν και ο Βασίλης ο Καλίδης και ο Αντώνης ο Λουδάρος. Και ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίες θάλασσες, τι ωραία πράγματα.
4: Πάτε από ένα 50-ρικάκι στοίχημα ότι δεν είναι Τσέχα.
1: Είναι.
4: Πάτε ή δεν πάτε?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν είναι Τσέχα.
1: Όχι, δεν είναι Τσέχα. Δεν είναι Τσέχα. Όχι, δεν είναι
4: Σλοβάκα είναι.
1: Σλοβάκα, ναι. Τσέχοσλοβακία.
2: Τσέχοσλοβακία.
4: Ήταν με... δεν υπάρχει Τσεχοσλοβακία.
1: Ναι, αλλά αυτή γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Γεννήθηκε Τσεχοσλοβακία και μετά έγινε ο διαχωρισμός.
2: Τι σημασία έχουν όλα αυτά όταν
1: θα
2: έχουμε την Ανδριάννα από την Άξο?
1: Με το γράμμα σίγμα. Ξεκινάμε λοιπόν.
3: Σίγμα.
2: Από τη Σκλεναρίκοβα.
1: Ζώο, ακριβώς.
3: Σκύλος.
1: Όνομα.
3: Σωτηρία.
1: Πράγμα.
3: Σκυλό.
1: Φυτό.
3: Φυτό, το σίγμα.
2: Τώρα... Το καλοκαίρι έχει
1: φαγητό.
2: Πολλά τέτοια. Τα ανοίγει, μπορεί να έχουν και σκουλίκια μέσα. Μπράβο.
1: Συγγνώμη, ξαναπέστω.
2: Σουκές.
3: Σουκές.
1: Πόλη.
3: Πόλη, το σίγμα. Τα σίγματα πιάνονται πόλη.
2: Ναι,
1: χώρα.
3: Σλοβενία.
1: Επάγγελμα.
3: Συμβολιογράφος.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Σίγμα.
1: Κατερίνα.
3: Σωτηρία Μπέλου, πιάνετε?
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Νότης.
3: Φαγανάκι.
1: Σωστά. Φυτό.
3: Ο Σφένδαμος πιάνεται για φυτό.
2: Βέβαια, θα το πιάσουμε.
1: Λίμνες ποτάμια βουνά. Τελευταίο.
3: Στριμώνας.
2: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο ποταμός ο Στριμώνας. Συγχαρητήρια, Ανδριάννα μου.
1: Συγχαρητήρια, μας άγχωσες λιγάκι, αλλά τα κατάφερε.
2: Σε φιλούμε, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε και σου αφιερώνουμε για τη Μαργαρίτα από το Χρήστο Μάστορα. Είδα το

0: κατασκευά.
1: Δρόμος 89,8, τι θα βάλεις?
0: Πού να βάλω?
1: Κάτι πες.
0: Όχι, όχι. Κάναμε κάτι σχόλια και κάποια πράγματα που βλέπουμε στην τηλεόραση με τον Γιάννη.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε στον παράδεισο και την κόλαση.
2: Πάμε.
0: Τι έχεις για σήμερα?
1: Η Ιωάννα μας στέλνει το εξής. Λέει ότι έχει πάει σε μια δουλειά και όταν λείπει το αφεντικό της, πηγαίνει και καπνίζει κρυφά μέσα στο γραφείο του για να στοχοποιεί μια συνάδελφό της που δεν τη χωνεύει καθόλου, γιατί η συνάδελφό της έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα και έτσι σκέφτηκε να την εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, ενώ ξέρει το αφεντικό ότι αυτή δεν καπνίζει κανονικά, πάει κρυφά καπνίζει ώστε να στοχοποιεί την συνάδελφό της.
2: Ξεκίνησε το τσιγάρο για να στοχοποιήσει τη συνάδελφό της. Φανταστικό, μου αρέσει.
1: Δεν το ξεκίνησε από ό,τι κατάλαβα. Ουσιαστικά το κάνει μόνο γι' αυτό. Το κάνει μόνο για να στοχοποιήσει. Ναι, ναι. Πάει λοιπόν, καπνίζει, ανάβει τσιγαράκι, ώστε όταν μπαίνει το αφεντικό, μετά από ώρες έρχεται, μυρίζει το γραφείο τσιγαρίλα. Και λέει, ποιο καπνίζει εδώ πέρα? Το αφεντικό δεν καπνίζει, έτσι. Το σημειώνω.
2: Και ξέρει ότι καπνίζει.
1: Πολύ αυστηρό.
0: Καλά κάνει. Και καλά κάνει.
1: Ξέρει ότι καπνίζει, μπράβο. Παρότι στην Ελλάδα είμαστε δεύτερη
2: είμαστε
1: θέση στην Ευρώπη.
2: Δεύτερη,
1: πρώτη Βουλγαρία, μετά εμείς. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Η δεύτερη πιο αγύμναστη στην Ευρώπη μετά τους.
0: Είμαστε και πιο αγύμναστοι.
2: Δεύτερη πιο αγύμναστη.
0: Δεν το πιστεύω, μετά ρε παιδιά. Αφού τους... όλοι στο γυμναστήριο είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ισπανούς.
2: Πορτογάλους. Πορτογάλους. Έπεσες δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρόβει πιο αγίνα στην Πορτογάλη.
1: Αυτό μας λέει η Ιωάννα και να το σχολιάσουμε παρακαλώ.
0: Πάει στην κόλαση.
1: Πάει στην κόλαση.
0: Πάει στην κόλαση χωρίς δεύτερη κουβέντα δηλαδή. Και μόνο που μου το είπες, Χρήστο μου δες, έχω ανατριχιάσει.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Το βλέπεις ότι έχω ανατριχιάσει.
1: Πάει και καπνίζει μέσα στο γραφείο τώρα. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν καπνίζει. Με μια έννοια, εσύ σύντροφε, τι θα έλεγες, ότι χτυπάει τα αφεντικά?
2: Αυτό σκέφτομαι τώρα. Είμαι σε δύσκολη θέση. Διότι
0: χτυπάει
2: αυτή μια...
0: το αφεντικό με ποιο τρόπο? Τη συνάδελφο χτυπάει.
1: Ναι, και καπνίζει.
2: Και το αφεντικό. Και καπνίζει μέσα στο χώρο. Το αφεντικό το εισπνέει.
0: Α, κατάλαβες. Ακού να δει μέχρι πού το έφτασε.
2: Είναι δύσκολο γιατί από τη μία είμαι φανατικό αντικαπνιστή.
1: Είσαι και φανατικό αντιαφεντιστή.
2: Είμαι και φανατικό αντιαφεντιστή.
0: Και τώρα όλα αυτά συγκρούονται μέσα σου βαθιά.
2: Συγκρούεται μέσα μου το ταξί.
0: Το ταξικό
2: κομμάτι,
0: ναι, ναι, ναι, με το...
2: Πω, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Yes. Υγειονομικό.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ποιο θα κερδίσει?
2: Δεν ξέρω τι.
1: Εσύ
2: να πάντως
1: κόλαση.
0: Εγώ κόλαση. Να πηγαίνει να κάνει κακό σε μία συνάδελφο, να την επιβουλεύεται, ναι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει, είναι σαν... Βέβαια, από ό,τι λέει, ότι η άλλη τη δημιούργησε, πήγαινε και την κάρφωνα. Δηλαδή, μα λέει εδώ.
2: Εντάξει, κάτι κρύβεται από πίσω.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί να το ξεκινήσει.
1: Ότι η άλλη
2: έτσι
1: το ξεκίνησε. Πάει και λέει στο αφεντικό τα χειρότερα για αυτήν. Κατάλαβε, έχει ξεκινήσει ένα μπιφ εδώ πέρα. Δεν το λέει τυχαία η Ιωάννα.
0: Αυτό το έχασα.
1: Ναι, το είπα στην αρχή. Ότι έχει ξεκινήσει πρώτα η συνάδελφό τη. Λέει για αυτήν διάφορα πράγματα.
2: Στην κακολογία.
1: Στην κακολογία ακριβώ το αφεντικό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βρήκε τρόπο να την εκδικηθεί ουσιαστικά.
0: Τίποτα, πάλι κόλαση. Να πάει να τη μιλήσει. Τι σημαίνει?
2: Να πάει να τη μιλήσει, ναι, να τα βρουν οι δυο του, να κάνουν ανακοχή, να καπνίσουν την πίπα τη ειρήνη.
0: Μέσα στο γραφείο για να εισπνέει το αφεντικό.
2: Αυτό.
1: Δέχομαι.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτό. Και φύγαμε. Πολύ σωστό. Α, παιδιά, τι δεν φύγαμε καθόλου.
0: Γιατί
1: η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόητα. Νόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event έρχεται. Το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
3: Έλα, ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
2: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Μόνο για 5 ημέρες. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson. 5 μεγάλοι νικητές. Το hashtag της ημέρας είναι Iconic. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ. Κάθε μέρα ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου. Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις. Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες, 5 συλλεκτικά βινίλια, 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
6: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Όμως 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
7: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
8: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
7: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.

0: Άλλο αυτό. Δρόμος 89,8, παιδιά. 8 και 42.
1: Και ακόμα είναι δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Από μάλλον, εντάξει, δεν θα έχουν προλάβει οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν έχει ευαισθητοποιηθεί με το θέμα της απώλειας των γυαλιών μου.
0: Κανείς
2: δεν έχει
1: έρθει
2: πάρει.
1: Ούτε ένα μήνυμα.
2: Είναι τρομακτικό.
1: Για τσέκαρε
2: αυτό.
1: Το inbox σου μετά, πώς έρχονται σε σένα.
2: Λες ρε φίλε.
1: Επειδή να τσεκάρεις μετά. Τέλος πάντων.
2: Θέλω να το κάνω τώρα, μην γίνει.
1: Πιστεύεις, Χρήστο, ότι ούτε ένας δεν θα έχει στείλει. Σου φαίνεται φυσιολογικό. Στατιστικά να το δεις.
2: Όχι, εγώ το μόνο τίποτα. Που βλέπω εδώ.
0: Ένα
2: πενταρικάκι
0: έχω να ζευγάρι μαζί που θες. Ένα πενταρικάκι.
1: Ναι. Αξίζει παραπάνω.
0: Το έχω πάρει από ένα πανηγύρι.
1: Έλα ρε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πανηγυριώτικο.
2: Έχω ένα μήνυμα που λέει: καλή εβδομάδα, κάθε πρωινό ηλιόλου του είσαι συνευχιασμένο. Είναι ευλογία γιατί φέρνει την ελπίδα μια νέα αρχή. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που έχω πάρει.
1: Oh, μάλιστα.
2: Λοιπόν, θυμάστε που σα έλεγα: είχα κάτι ερωτήσει για το Μουντιάλ. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα τώρα με αυτό.
1: Εδώ είμαστε να σου
2: Μεξικό
1: απαντήσουμε.
2: Μεξικό και Αμερική και τα λοιπά.
1: Και Καναδάς.
2: Γιατί θεωρώ ότι αυτό και το Καναδάς. Πράγμα δεν είναι σωστό. Δηλαδή κάποιοι είναι ευνοούμενοι.
1: Λόγω εγκύτητας, ας πούμε, θεωρείς ότι είναι ευνοούμενοι, είναι πιο κοντά σε αυτές τις χώρες.
2: Ρε παιδί μου, γίνεται, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική.
0: Πάλι
2: έτσι.
0: Το ίδιο θέμα μπαίνει. Προσέξεις εκεί.
1: Θα το λύσουμε τώρα. Θα
0: πάμε
1: το λύσουμε.
0: Λοιπόν.
2: Έχω όμως κάτι τώρα, ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα να σας ρωτήσω.
0: Για πέσω,
2: είναι λοιπόν στη Λατινική Αμερική γίνονται κάποιοι, mm-hmm. κάποιοι αγώνες. Σωστά. Πουχού στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό δεν είναι Λατινική Αμερική.
2: Τι είναι. Συγγνώμη.
0: Κεντρική Αμερική.
1: Κεντρική Αμερική.
2: Κεντρική Αμερική.
0: Ωραία, πάμε ξανά.
2: Συγγνώμη, Χρήστο.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν απλώς το λέω. Δεν είναι θέμα. Απλώς το λέω για να μαθαίνουμε και.
2: Πολύ ωραία. Να μαθαίνουμε και λίγη
0: γεωγραφία.
2: Εμείς που δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Πάντως είναι μπέρδεμα αυτό που συμβαίνει πάντα το Μεξικό.
0: Πολύ το μπέρδεμα.
1: Λόγω της φάσης.
0: Δεν είναι Λατινική
1: Αμερική.
2: Εκεί λοιπόν είναι κάποιες, ξέρω εγώ, ομάδες που είναι κοντά στο Μεξικό.
1: Παναμά, ας πούμε.
0: Μπράβο.
2: Και παίζει μία ομάδα. Και παίζει και η Ισλανδία. Mm-hmm. Άμα παίζει κάποιος, ας πούμε, από τον Παναμά με την Ισλανδία στο Μεξικό,
0: το ίδιο
2: δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα ο Παναμάς.
0: Το ίδιο έγινε και όταν έγινε στη Μόσχα, όταν έγινε στη Ρωσία το Μουντιάλ, που οι ομάδες από την Κεντρική ή τη Λατινική Αμερική παίζαν σε τέτοια κλίματα.
1: Ναι,
0: είχαν αυτό το δεσαβαντάζ λέγεται.
2: Αυτό.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό στον πλανήτη.
1: Γι' αυτό
0: ποτέ δεν είναι ίδιες οι συνθήκες.
1: Αλλάζει η πύρους, αλλάζει οι χώρες, αλλάζει.
2: Το λέω αυτό γιατί εγώ, ίσως αυτό το πρόβλημα που έχω με το Μουντιάλ έρχεται από το 1986.
0: Για να ακούσουμε.
2: Έτσι. Γιατί Ιθανό. Εγώ θεωρώ δηλαδή mm-hmm. ότι σε αυτόν τον αγώνα.
0: Το καλύτερο Μουντιάλ για μένα ήταν τότε.
1: Πολλοί το λένε.
2: Αργεντινή-Γερμανία μπορεί να κέρδισε η Αργεντινή mm-hmm. γιατί παίζανε στο Μεξικό και οι Δυτικογερμανοί δεν είχαν συνηθίσει το κλίμα.
0: Γερμανοί, όχι Δυτικογερμανοί. Γερμανοί.
2: Δεν ήταν η Δυτική Γερμανία τότε.
0: Είχε γίνει ήδη η Γερμανία.
2: Είχε γίνει ήδη, αλλά έπαιζε ως Γερμανία ή Δυτική
0: Νομίζω
2: Γερμανία.
0: Έπαιζε ως Γερμανία.
1: Νομίζω έπαιζε ως Δυτική Γερμανία.
0: Ναι. Ακόμα και το
1: 1986.
0: Μπορεί. Γιατί το 89 έγινε.
1: Το τι έπαιζε το 89.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είχε.
1: Πώς τώρα σε ένα θέμα έχουμε μπλέξει. Γεωγραφία, ναι, ναι. Ιστορία.
0: Το 89 έπεσε τον τείχος, αλλά.
1: Νομίζω ότι ήταν νομίζω... το τελευταίο Μουντιάλ το οποίο κατέβηκε
0: και λεγόταν Δυτική Γερμανία. Μπορεί, μπορεί.
1: Θα το τσεκάρω.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: συνέχισε,
1: θα
0: μπορεί, ναι.
2: Η Γερμανία πόσες φορές έχει πάει στον τελικό.
0: Το έχει πάρει 4 φορές η Γερμανία.
2: Πόσες έχει πάει στον τελικό.
0: Έχει πάει άλλες. Έχει με άλλες δύο. Άλλες δύο-τρεις σίγουρα.
1: Έχει χάσει άλλο.
0: Ένα με την Αργεντινή έχει χάσει.
1: Άρα έχει πάει 6 τελικούς.
0: Πρέπει να έχει πάει 6 τελικούς.
2: Έχει πάει 8 τελικούς η Γερμανία.
1: Έχει πάει 8 τελικούς.
2: Λοιπόν,
1: Γερμανία.
2: Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι, ναι. 1986 και είμαστε στο σπίτι του Δήμου του Μιχάλη Παχανιά.
0: Έχει χάσει και από Ιταλία. Έχει από Ιταλία. Ναι, 4-4 πρέπει να είναι.
2: Το 82 έχασε από την Ιταλία.
0: Το 82 έχασε από την Ιταλία, ναι, ναι, ναι. Με τη φοβερή εμφάνιση.
1: Τώρα, συγγνώμη.
0: Του Παόλο Ρώση.
1: Τώρα πώς έχεις έρθει τόση πληροφορία τώρα.
2: Θα σου εξηγήσω γιατί. Η μαμά μου, το θείο μου, το Μιχάλη, ήταν σοβαρά ποδοσφαιρόφιλη. Και έτσι είμαστε λοιπόν στα Χανιά για παρακολουθούμε.
1: Ο Μιχάλης, αδερφός μαμά σου.
2: Ακριβώς. Σπουδάσα μαζί στη Θεσσαλονίκη και.
1: Με το θείο του Μιχάλη.
2: Ναι, και τα δύο αδέρφια και τα τρία συγκεκριμένα σπουδάσαν στη Θεσσαλονίκη.
1: Σπουδάζανε.
2: Σπουδάζανε. Ιατρική ο θείος μου Μιχάλης και.
1: Γιατρός.
2: Παιδίατρος.
1: Oh.
2: Λοιπόν, τότε έμενε λοιπόν ο θείος μου με την οικογένειά του, Σφακίων 4 Χανιά Κρήτη στο κέντρο. Εκεί λοιπόν, σχεδόν απέναντι από την κεντρική αγορά, εκεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο διαμέρισμα, βρισκόμαστε όλοι στο σπίτι. Εγώ με την αδέρφη μου την Άννα είμαστε οι πιο κοντά σε ηλικία, ρε παιδί μου, έχουμε 8 μήνες διαφορά. Είναι το 86 λοιπόν, είμαστε εμείς μικρές. Παίζει η Αργεντινή Γερμανία και είναι χωρισμένο το σπίτι. Μισή Αργεντινή, μισή Γερμανία. Mm-hmm. Η μαμά μου Αργεντινή. ο θείος μου Γερμανία. Και να γίνεται εκεί πέρα πανικός. Γιατί αν θυμάστε, προηγήθηκε 2-0 η Αργεντινή, μετά όμως έκανε το 2-2 η Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μέχρι να κάνει το 3-2.
1: Μπουρουσάγκα.
2: Μπουρουσάγκα,
0: μπράβο.
2: Μπουρουσάγκα, ναι. Ο Χόρχε. Με το όνομα.
1: Εντάξει, το αδίσμα από το μικρό
2: του. Λοιπόν, ναι, ναι. Όπως και να έχει. Εμείς όμως δεν αντέχουμε με την πολεμική αυτή κατάσταση και έχουμε φύγει από το σπίτι. Δεν μας έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Έχουμε κατεβεί κάτω. Φανταστείτε το σπίτι του θείου μου. Ήταν σχεδόν απέναντι, έτσι πως το βλέπεις και αριστερά, απέναντι είχε τις μπουγάτσες του Ιορδάνη που είναι ακόμα και απ' την άλλη ήταν καταπληκτική
0: φοβερή
1: μπουγάτσα. Μπουγάτσα, ρε φίλε.
0: Από τις ωραιότερες μπουγάτσες.
2: Καταπληκτική μπουγάτσα. Αλλά είναι βράδυ. Ήταν ο Ιορδάνης κλειστός, το καταλαβαίνετε. Οπότε εμείς θέλαμε να πάμε να φάμε και πάμε σε ένα σαντουιτσάτικο που είχε κάτι καταπληκτικά σάντουιτς και μετά φεύγουμε και πάμε ενετικό λιμάνι, πάμε. Αυτοί μας είχαν ξεχάσει, μας ψάχνανε μετά, δεν μας βρίσκανε, εμείς είχαμε χάσει το χωροχρόνο, οι άλλοι μαλώνανε για την Αργεντινή και την Γερμανία και όλο αυτό μου έχει δημιουργήσει ένα μπέρδεμα στο κεφάλι μου και ίσως γι' αυτό έτσι αντιτίθεμε στο Μουντιάλ. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ποιο ήταν ο προπονητής της Δυτικής Γερμανίας στο Μουντιάλ εκείνο?
0: Μπέκενμπάουερ.
1: Μπέκενμπάουερ.
2: Α, ήταν Μπέκενμπάουερ. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ήταν ο Μπέκενμπάουερ το 86, ρε.
0: Ναι, γιατί το 74 ήταν κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Γερμανίας. Ναι. Δύο φορές είχε αναλάβει προπονητής της Δυτικής Γερμανίας.
1: Γυαλιά ηλίου δεν στέλνετε. Στείλτε μια μπουγάτσα έστω τώρα.
2: Από τον Ιορδάνη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας ανακοινώσω ότι η ώρα είναι 9 παρά 7, είναι ο δρόμος 89,8.
1: Είδατε τις αλλαγές που γίνονται στα κηλικία των σχολείων?
2: Βέβαια, το κάναμε θέμα.
1: Και εγώ το έκανα θέμα. Εσύ που στάθηκες. Εσύ στάθηκες, φαντάζομαι, στο... και πολύ καλά
2: έκανες. Στο υγιεινό του θέματος.
1: Στο υγιεινό του θέματος. Εγώ στάθηκα στο τι γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως, ότι κόβεται επίσημα από τα σχολεία.
2: Και έφρεξες με αυτά τα οποία πολλούνται, εννοείς.
1: Και λυπήθηκα αφενός που δεν τα.
2: Που δεν ήσουν μαθητής αυτή την περίοδο.
1: Δεν είχα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Διότι κόβονται, Χρήστο, βάσει.
0: Τα αλλαντικά, παιδιά.
1: Εντάξει, τα αλλαντικά.
2: Καλά,
1: okay.
2: Τα αλλαντικά είναι οκ. Okay. Ναι. Έχει και άλλα τώρα, περίμενε.
0: Τα πατατάκια.
1: Απαγορεύονται, λοιπόν, όπως γράφει εδώ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, να πολλούνται στα κηλικία των σχολείων γύρος. Κεμπάπ. Γύρος.
0: Καλά, πότε είχαμε τέτοια.
1: Μα εδώ δεν είναι το θέμα. Γύρος, κεμπάπ, σνίτσελ. Σνίτσελ! Ένα σνίτσελ, εγώ στο σχολείο δεν έχω φάει. Ένα κεμπάπ.
2: Ένα σνίτσελ την ημέρα του γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ένα γιαουρτλού στο γάμα 2, παρακαλώ. Φέρετε μου.
0: Κινόα δεν είχατε σχολείο?
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Σολομό.
2: Κινόα δεν είχαμε γενικά.
0: Το χατζές.
1: Βλέπεις εδώ εφημερίδα της κυβέρνησης, μπιφτέκι, κοτομπουκές και τέτοια πράγματα. Και λέω, κοίτα να δεις τι μπορούσε να υπάρχει στο σχολείο. Ποιος ο Μπαϊρακτάρης είχε μπει στο σχολείο και να αλλάξει την ηλικία. Κομμένα αυτά τώρα.
2: Αναψυκτικά πράγματα, τρέλες.
0: Και τώρα λέει, μειώνονται, μειώνονται.
1: Ριζόγαλο, ριζογαλάκι τώρα. Γιαούρτι χαμηλών λιπαρών.
0: Ξέρετε ότι στην Ιαπωνία ακολουθούν αυτό εδώ και δεκαετίες. Και
1: λέω, τι παιδιά θα μεγαλώσουμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Από
0: εκεί ξεκινάει η ποιότητα
1: ζωής. Φαντάσου τώρα εμένα να ήμουν εγώ στο σχολείο που ήμουν 2 μέτρα, να καθόμουν στο παγκάκι και να τρώγα το ριζογαλάκι μου. Θα με χωρίζει ο κόσμο. Δηλαδή, φαντάσου την πούλη και έχει να πέσει.
0: Εσύ το γαλατάκι σου το πίνεις κάθε μέρα και βράδυ.
1: Το γάλα είναι ο λόγος που είμαι αυτός που.
0: Γαλατάκι, γιαουρτάκι, πάντα
1: είσαι. Αλλά δεν το κόβω. Αλλά ριζογαλάκι στο σχολείο.
2: Πες το άλλο που πρέπει να πει που είναι σημαντικό.
0: Ποιο θα το πει?
1: Σε μένα μιλά.
2: Σε σένα, Χριστό.
0: Ποιο εννοείται, παιδιά?
2: Θα σου πω εγώ, μόλις πω αυτά τα υπόλοιπα
0: που είναι της δικής μου
2: ας πούμε τώρα φάσης. Διότι το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, το γνωστό lamination effect που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια, έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φρυζαρίσματος για λίγα και λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα. Με την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex προσφέρει επαγγελματικό γλώσσιο αποτέλεσμα εύκολα στην καθημερινότητά μας. Την Παρασκευή, την προηγούμενη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έγινε όλο αυτό το καταπληκτικό υφέ στη Μαρίνα Φλίσβου και εκεί μάθαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να παίρνουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα.
0: Πριν να σας μιλήσω κι εγώ για αυτό, για αυτό το πολύ σημαντικό που ακολουθεί, έχω να σας πω ότι αυτό που είπε ο Γιάννης είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Δεν είναι μια θεωρητική μάχη, είναι μια καθημερινή πράξη ευθύνης. Έτσι ήθελα να το τονίσω αυτό και να πούμε τώρα, ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάμουν για την οπτική. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε ένα πενινταρικάκι το οποίο περιμένει εδώ ζεστό, κολαριστό.
2: Πενινταρικό είναι.
1: Το δώσαμε την Παρασκευή. Το δώσαμε. Νομίζω ότι το δώσαμε. Αν έχουμε κάνει λάθος, θα το μάθουμε και θα είναι εκατοστάρικο. Νομίζω ότι είναι πενινταρικό.
2: Από τις ιστορίες
1: που ακούτε καθημερινά από την ζωή της Κατερίνας. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: here. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θα ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αττική με λιακάδα, καλή ορατότητα και ιδανικές συνθήκες για τις μετακινήσεις σας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8. Τρίτη ώρα, 9 και 2. Και έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για το Μουντιάλ. Λέγεται Το πιο σκοτεινό βιβλίο για τα Μουντιάλ από τον Νίκο Μποζιονέλο. Που έχει πολύ ωραίες ιστορίες για τα Μουντιάλ.
2: Ο οποίος είναι ειδικός για το Μουντιάλ.
3: Είναι Μουντιαλολόγος.
1: Όχι. Είναι δημοσιογράφος που ασχολήθηκε, δούλεψε πολύ σκληρά 6 μήνες, μελέτησε και έκανε μια πολύ ωραία έρευνα και έχει ιστορίες μέσα για τα Μουντιάλ, όπως ότι ο Μαραντόνα απασχολούσε κάθε Μουντιάλ ακόμη και όταν δεν έπαιζε. Μια πολύ ωραία έτσι, ανάλυση για Μαραντόνα και για αυτό το θέμα. Το Μουντιάλ του Μουσολίνη και η σχέση με τον Χίτλερ.
3: Μουσολίνη.
1: Η σοκαριστική ιστορία με τον Ρονάλντο του 1998.
2: Ποια είναι αυτή?
1: Είναι τότε που λένε ότι είχε πάθει πριν τον αγώνα εγκεφαλικό τελικά ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν την. Εσύ Δημήτρη πρέπει να τη θυμάσαι την ιστορία που τελευταία στιγμή μαθεύτηκε ότι δεν θα παίξει τον κρίσιμο αγώνα στο τελικό με τη Γαλλία.
2: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Είχε γίνει χαμός, δηλαδή όλο ο πλανήτη με αυτό ασχολιόταν. Επίσης για την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας που διαλύθηκε μέσα στο Μουντιάλ. Πολύ ωραίες ιστορίες για όσους θέλουν έτσι να μάθουν διάφορα. Είναι ο γνωστός Μηδιάρχης. Λοιπόν, σε ακούμε.
3: Θα σας πάω στο μετρό του Λονδίνου. Το πιο έτσι εντυπωσιακό.
2: Έχει να κάνει με Μουντιάλ και αυτό?
3: Όχι.
2: Πώς και έτσι σήμερα.
3: Θέλεις μόνο
2: Μουντιάλ? Θέλω μόνο Μουντιάλ, τώρα δεν.
3: Όχι. Έχει να κάνει με εργασιακά δικαιώματα.
1: Προτιμάει Μουντιάλ.
2: Όχι.
3: Διότι η οδηγή του μετρό στο Λονδίνο, το ξέρει κάποιος φίλος, αν βρεθεί τώρα στο Λονδίνο, προχωρούν σε απεργίες. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός, τουλάχιστον για εκείνους, διότι τα iPad που τους έδωσαν έχουν πάρα πολύ μικρή οθόνη και δεν μπορούν να δουν άνετα Netflix.
1: Και δεν μπορούν να δουν Netflix.
3: Ναι, δεν μπορούν να δουν Netflix, όπως λένε, ή τις σειρές τους. Θέλω να πω, όποια συνδρομητική πλατφόρμα έχει ο καθένας τους αγώνες, είναι πάρα πολύ μικρή η οθόνη. Οπότε ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος απαιτεί μεγαλύτερα υπηρεσιακά iPad με μεγαλύτερη οθόνη.
2: Για να βλέπουν τις σειρές.
3: Για να μπορούν να βλέπουν.
1: Δίκαιος αγώνας.
2: Το είπανε έτσι απροκάλυπτα.
3: Το είπε κατά λέξη ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, είναι πολύ μικρά για να βλέπουν Netflix.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι το χαρακτήρισε.
1: Και βλέπω και τον Κυρανάκη, τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα στην τηλεόραση που έφυγε.
3: Αναλαμβάνει βεβαίως νέος γραμματέας στη.
1: Και γι' αυτό υπόθηκε ότι πάμε για εκλογές, έτσι, αφού γίνονται αυτές οι κινήσεις.
3: Είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική χρονιά. Τώρα πότε θα σκάσει, θα
1: βέβαια,
3: το δούμε.
1: Βέβαια, πολλοί λένε ότι ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξαντλήσει τους αντιπάλους του. Δηλαδή το πάει αργότερα.
3: Το μαρτύριο της σταγόνας. Τσακα τσουκα τσικα.
2: Λες.
1: Για να τους φθείρει. Για να δούμε τι θα γίνει. Ναι.
3: Θέλω εκλογές τώρα πάντως. Θέλω να μπούμε σε μουντ εκλογών λίγο.
1: Εγώ θέλω Μουντιάλ, φίλε, μόνο.
3: Εντάξει,
1: δηλαδή,
3: μετά, ναι.
1: Τι εκλογές τώρα, με δουλεύεις?
3: Όχι τώρα.
1: Ξενέρωσα. Εκλογές τώρα.
2: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι.
1: Με τίποτα.
2: Θα ήθελα να μου πείτε τι έγινε τελικά με τα iPad. Μεγαλώσαν τις οθόνες?
3: Όχι ακόμα. Τώρα εξελίσσεται.
2: Ωραία, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Είναι πολλά τα προβλήματα αυτή την ώρα. Η Αττική Οδός είναι σε μια δραματική κατάσταση.
1: Σε τι?
3: Δραματική κατάσταση.
2: Δραματική.
3: Ξεκινάει από τα, τι είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω, από το Ασπρόπυργο ξεκινάει. Και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει. Δηλαδή δεν ξέρω αν πείτε ότι μπαίνετε από Ελευσίνα και θέλετε να πάτε προς αεροδρόμιο. Πραγματικά χαρά στο κουράγιο σας. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνετε. Είναι αδιανόητο το μποτιλιάρισμα εκεί. Έχει καθυστερήσεις φυσικά ο Κηφισός. Η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι και Εγάλαιο. Η άνοδος από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Πάρα πολύ δύσκολη είναι επίσης η περιφερειακή Ημιτού, βουλιαγμένης προς κέντρο, μποτιλιαρισμένη, η παραλιακή έχει θέματα πολλά και στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μεγάλες οι καθυστερήσεις και εκεί. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι επίσης είναι μποτιλιαρισμένοι, η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά δεν το συζητάμε καν. Είναι ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρας.
2: Να σας πω κάτι. Θέλω λίγο να βρεις αυτό το καταπληκτικό πράγμα που πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, Γιαννάκη μου. Καταλαβαίνεις σε τι αναφέρομαι, ίσως.
1: Πάντα.
2: Ποιος πολύ είναι? Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και να πω εγώ πριν από σένα ότι η Μπιογκρέκο φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Για να μάθετε κι εσείς λοιπόν τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο, μπείτε στην Μπιογκρέκο στα social media της και δείτε τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή υγιεινά και πετανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία.
3: Πόσα λεφτά έδωσες χθες που πήγες στην Άνδρο?
1: Πολύ οικονομικά πήγα.
3: Μόνο 24 ευρώ και 50 λεπτά και σε μία ώρα ήσουν εκεί. Γιατί με τι πήγες?
1: C-Jets.
3: Με C-Jets πήγες βεβαίως.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Όχι, απόλαυση παιδιά το ταξίδι.
3: Βέβαια, είναι απόλαυση.
1: Μια ωρίτσα.
3: Φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ οικονομικά. Για Άνδρο, για Τίνο, για Μύκονο, για Πάρο.
2: Τι ακούω.
3: Και οικονομία.
2: Αυτό ήταν έτσι που πάει το πλοίο.
3: Πώς έχεις φύγει από το γραφείο, πώς έχεις φτάσει στο νησί. Αν δε θέλεις απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτι.
2: Πέφτεις
3: και σε περιμένουν. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Και αν θες να διεκδικήσεις εισιτήρια για τα δρομολόγια της cjets, στείλε μήνυμα στο 54301, δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πλοίο.
1: Ραφίνα, Άνδρος, Γαύριο στο λιμάνι. Μία ώρα.
2: Από Γαύριο. Έλα, τρομερό αυτό,
1: από
2: εσύ.
1: Γαύριο. Στη χώρα πόση ώρα? Βγαίνει.
3: Πα
1: το Γαύριο. Γαύριο.
3: 45-50 λεπτά.
1: Μία ώρα, μπράβο. Ναι, 55 λεπτά περίπου. Ίδια απόσταση θέλω να πω. Αυτό.

0: οι κερδισμένοι ακούν.
1: Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
2: Δρόμος 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η παρέα μας είναι πανέτοιμη για ένα φοβερό παιχνίδι τώρα.
3: Να το πούμε καλύτερο.
2: Ότι ξεκινάει και το Μουντιάλ, να θυμίσουμε. Άρα, καλό Μουντιάλ.
3: Να το έχει ξεχάσει κανένας αυτό. Όποιος μας ακούει, δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και ελπίζουμε τώρα να έχει πλήρη ανακοχή σε όλες τις πολεμικές.
4: Δεν το βλέπω.
3: Δεν είδα κάτι τέτοιο σήμερα το πρωί.
2: Δεν γίνεται, ναι, δεν υπάρχει. Τι θα γίνει με το Ιράν? Το Ιράν θα είναι. Κανονικά.
4: Είναι. Έχει κάτι προβλήματα λίγο με τη βίζα, λίγο με αυτά. Τους κάνουν κάτι θεματάκια, αλλά θα είναι. Κανονικά. Μάλιστα. Έχει πάει ήδη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Τι κάνετε?
5: Καλά, εσείς?
2: Το όνομά σας?
5: Ελευθερία.
3: Γεια σου, Ελευθερία μας.
2: Είμαστε και εμείς καλά, Ελευθερία.
3: Ελευθερία, να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει να έχεις καθόλου άγχος, έτσι από τη φωνούλα σου κάτι σαν να κατάλαβα?
5: Μπορεί να έχω λίγο.
3: Λίγο, να μην έχεις καθόλου.
2: Έχει άγχος, Κατερίνα. Έλα. Γιατί είπες πολλές πληροφορίες, έδωσες πολλές πληροφορίες μαζεμένες με ταχύτητα σε μια πολύ ωραία ιστορία που μας είπες. Και θα προσπαθήσει μέσα από όλη αυτή την ιστορία να βρει την σωστή απάντηση η Ελευθερία. Γιατί μας είπες για μια έτσι σημαντική περίοδο, για το 1986, τότε που γινόταν το Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Και ήταν, είναι πολύ ωραίο που το συνέδεσες με το Μουντιάλ όλο αυτό. Μας είπες βιωματικά λοιπόν τι σε συνδέει με το Μουντιάλ, γιατί το αποφεύγεις κατά κάποιο τρόπο.
4: Είναι αυτό μάλλον που κρατάει γιατί απόσταση.
2: Κρατάει κάποιες αποστάσεις.
4: Ναι,
3: γιατί λίγο και αγχώνομαι καμιά φορά, ας πούμε. Ναι. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, κάπως δεν θέλω να υπάρχουν αυτά τα οξυμένα πνεύματα.
2: Σε καλούμε λοιπόν σε αυτό το Μουντιάλ, Κατερίνα, να το παρακολουθήσεις μαζί μας. Αν δεν κάνεις ερωτήσεις πολλές.
3: Ναι.
2: Και παρακολουθείς.
3: Δεν γίνεται, αφού μιλάω συνέχεια.
2: Όχι.
3: Δεν ξέρεις.
2: Λοιπόν, Ελευθερία. Είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
2: Πόσους μήνες διαφορά έχει η Κατερίνα από την ξαδεφούλα της, την Άννα? Πρώτον, 6 μήνες ή δεύτερον, 8 μήνες?
5: Στην τύχη, 6 μήνες.
2: 6 μήνες είναι η απάντησή σου. Οπότε ήρθε η ώρα να μάθουμε εάν θα κερδίσεις και τα 50 ευρώ.
5: Για να και αν δεν τα κερδίσω, θα κάνω ευτυχισμένο τον αυριανό παίκτη.
2: Πολύ σωστά. Πάμε
3: έτσι,
2: να δούμε.
3: Ελευθερία. Εγώ με την αδέρφη μου την Άννα είμαστε οι πιο κοντά σε ηλικία, ρε παιδί μου. Έχουμε 8 μήνες διαφορά.
2: Όχι.
3: Έχουμε 8 μήνες, ρε παιδάκι μου, με την Άννα.
2: Κρίμα, ρε.
3: Είναι γεννημένη Μάιο και εγώ Δεκέμβρη.
2: Κρίμα.
3: Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, Ελευθερία μου. Το θέμα είναι να κερδίσει το ποδόσφαιρο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19. Και να πούμε ότι σήμερα, Κατερίνα, τι κυκλοφόρησε? Το πιο δυστοπικό.
1: 1984 του Orwell.
0: Μπράβο, το πιο δυστοπικό μυθιστόρημα, έτσι να πούμε.
1: Από εκεί έχουν μείνει σοβαρές ατάκες, οι οποίες ας πούμε μας έχουν συγκλονίσει, νομίζω.
0: Ναι, γιατί μίλησε για έναν κόσμο, για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που θα παρακολουθεί τα πάντα και τα λοιπά.
1: Όπως ας πούμε το όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει το μέλλον, mm-hmm. όποιος ελέγχει το παρόν ελέγχει το παρελθόν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε.
0: Βέβαια,
1: ότι
0: βέβαια.
1: Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα.
0: Ωραίο.
2: Μήπως είναι σπισισμός αυτό?
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας μην το ανοίξουμε αυτό το πράγμα.
2: Μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση? Μήπως υπάρχει κάποια σχέση? Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Επίσης, Big Brother is watching you.
0: Έτσι,
1: είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να θυμηθούμε από το 1984 του Orwell, το οποίο γράφτηκε εντωμεταξύ το 1949.
0: Ναι, ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
0: Bonnie Tyler επίσης γεννήθηκε σήμερα το 1951. Η Bonnie Tyler, η οποία λέει είχε μια φωνή, αυτή η βραχνή φωνή που είχε δημιουργήθηκε από μια λάθος επέμβαση. Μάλλον από λάθος μεταχειρητικής διαδικασίας. Κάνει την επέμβαση γιατί είχε πρόβλημα στις φωνητικές χορδές,
1: ναι.
0: και έπρεπε να κάνει αφωνία για 6 εβδομάδες. Και αυτή μιλήσε την τρίτη εβδομάδα.
2: Αυτό τη δημιούργησε
0: αυτή τη βραχνή φωνή. Άκουτα. Που την έκανε.
1: Διάσημη σε όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
2: Φαντάζεσαι σου έκανε κάτι να κάνει αφωνία για 6 εβδομάδες.
0: Θα έρθει στην εκπομπή όμως.
2: Να είσαι εδώ. Να είσαι εδώ.
0: Αν δεν τα μιλάς καθόλου.
1: Θα γράφω.
0: Θα κάνεις παντομήμα μόνο.
1: Θα βαράω τους στίχους. Δεν ξέρω. Θα γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Έχουμε κάτι που ακολουθεί, παιδιά. Κάτι που πρέπει να υποθεί.
1: Ένας προβληματισμός.
0: Ένας προβληματισμός θα έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται.

0: Δρόμος 89,8 και ο προβληματισμός είναι εδώ, ενωμένος, δυνατός, ζεστός.
1: Ισχύει αυτό που λες. Και αν εσείς έχετε περάσει κάτι παρόμοιο με αυτό που θα σας πω ότι περνάει ο Άγγελος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στείλτε ένα μήνυμα στο 6987-898-898.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι για τη φάση.
0: Για την αλητία.
1: Για τη συμβολή ή για τη συμβουλή.
0: Oh.
1: Ο Άγγελος λέει τα εξής. Έχω εδώ και χρόνια ένα σπορ αυτοκίνητο που το αγαπάω πολύ, αλλά η γυναίκα μου θέλει να το πουλήσουμε για να πάρουμε ένα πιο οικογενειακό, με τη δικαιολογία ότι δεν χωράνε τα παιδιά στο διθέσιο.
0: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, δεν είναι και δικαιολογία, είναι πραγματικότητα.
1: Πραγματικά.
0: Πώς χώρισε τα παιδιά, είναι και τα παιδιά στο διθέσιο.
1: Καταλαβαίνω ότι έχει δίκιο και ότι σαν οικογένεια χρειαζόμαστε κάτι πιο άνετο, αλλά δεν θέλω να το αποχωριστώ. Να χαλάσω τα λεφτά που μαζεύω εδώ και χρόνια για να πάρουμε δεύτερο αυτοκίνητο ή να θυσιάσω αυτό που έχω τώρα για ένα πιο οικογενειακό? Καταρχάς, μπράβο που έχεις μαζέψει λεφτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Η είδηση είναι αυτή.
1: Δηλαδή,
0: ότι
1: εμείς
0: κάνει αποταμίευση.
1: Από όλο αυτό το πράγμα εστιάζουμε στο γεγονός ότι εσύ είσαι ένας από τους πάρα πολύ λίγους Έλληνες, θα έλεγε κανένα.
0: Μειοψηφία ξεκάθαρη.
1: Ο οποίος έχει μπορέσει να μαζέψει λεφτά εδώ και χρόνια.
0: Όταν η πλειοψηφία,
1: εδώ και χρόνια,
0: όπως λένε τα στοιχεία, τρώνε τα αίτημα.
1: Άγγελε, πραγματικά είσαι είδος υποεξαφάνιση, αγόρι
0: τον
1: μου.
0: Άγγελε τον παίχτη.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση πιστεύω να συνεχίζεις να μαζεύεις λεφτά και να πουλήσεις το αυτοκίνητο και να πάρεις ένα οικογενειακό.
0: Να πουλήσεις το σπορ, λες.
1: Εσύ τι θα έκανες, Γιάννη?
0: Εσύ δεν μπορώ να τον καταλάβω
1: Σεξο.
0: Πολύ, γιατί
1: όχι,
0: δεν
1: το
0: είμαι από τους ανθρώπους που έχω πολύ τρέλα με τα αυτοκίνητα. Ξέρω όμως, ας πούμε, από φίλους από αυτούς ότι είναι ερωτική σχέση.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ερωτική σχέση με ένα αυτοκίνητο.
1: Το έχω ζήσει με ένα ζευγάρι αυτό που είχε ένα καταπληκτικό σπορ αυτοκίνητο το αγόρι της σχέσης και χρειάστηκε να το αποχωριστεί και το αποχωρίστηκε. Του ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Όπως πολύ, ας πούμε.
1: Ήταν μια Αλφα Ρωμαίο.
0: Ναι. Ή με τη μηχανή
1: δυνατή.
0: Που πολλοί όταν κάνουν οικογένεια, παιδιά, αυτά λένε άσε τώρα τη μηχανή, γιατί ξέρεις. Είναι δύσκολη η αποχωρισμή αυτή.
1: Κοίταξε τώρα, η μηχανή είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή και ο Κρατερός, όταν κάναμε την Αέλεια, τότε άρχισε να. Τότε πήρε και δίπλωμα οδήγηση για να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο με τη μηχανή.
0: Μόνο μηχανή.
1: Αλλά σε πιάνει ένα φόβο, ρε παιδί μου, τι και πώ. Δηλαδή,
0: σε πιάνει, δεν το συζητάμε.
1: Το έχω ακούσει από πολλού ανθρώπου αυτό.
0: Ναι.
1: Ειδικά με τι μηχανέ.
0: Λοιπόν,
1: εσένα
0: για...
1: όχι όμω.
0: Όχι.
1: Όπω καταλάβαμε.
0: Να πούμε στον Άγγελο να κρατήσει τα λεφτάκια του. Να τα έχει εκεί κατά
1: Παιδάκι
0: το στρωματάκι του.
1: Σου εξηγούμε ότι κάποια στιγμή όλοι θα σε χρειαστούμε. Πρέπει να έχει λεφτά στην άκρη.
0: Να κάνει, εγώ προτείνω τώρα που είναι και καλοκαίρι, να κάνει ένα ωραίο ταξίδι,
1: ναι,
0: με το σπορτ αυτοκίνητο. Να,
1: ναι,
0: κάνει μια διαδρομή ωραία, να γουστάνει, να το αποχαιρετήσει.
1: Ισχύει.
0: Έτσι ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πάει σε ένα μεγάλο οικογενειακό SUV
1: και
0: κτλ.
1: Και θα είναι τέλεια ιδέα για να κάνει και κάτι μόνο. Θα πει, κοίταξε.
0: Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω την πρώτη.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω αυτό που λες, αλλά θα κάνω road trip με ένα φίλο μου 10 μέρες.
0: Έτσι.
1: Είναι καλό deal αυτό.
0: Είναι perfect deal.
1: Σιγά μην το πουλήσεις μετά.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι είναι 9:35.
1: Είναι 9:35.
0: Πολύ ωραία ώρα, έτσι. Εδώ στον δρόμο έχω τα 9,8.
1: Απορώ πως έχει πάει 9:35 τόσο γρήγορα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραιότατα.
1: Αλλά μια και είμαστε όλοι εδώ, έτσι ενωμένοι, δυνατοί, που λέγαμε
0: προηγουμένως,
1: Γιάννη μου, να σας πω ότι τι μυρίζει.
0: Άνοιξη.
1: Όχι.
0: Καλοκαίρι καλύτερα.
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
1: Ξανά τι μυρίζει.
0: Κάτσε να σκεφτώ. Μουντιάλ.
1: Όχι.
2: Τώρα που πες τι μυρίζει, να δίνουμε κάθε μέρα μία συνταγή μουντιαλική.
1: Δηλαδή,
2: ανάλογα να βλέπουμε
0: κάποια χώρα.
2: Με τις ομάδες που θα παίζουν το βράδυ, κάτι, ένα φαγητό που μπορεί να συνδυάσεις για να παρακολουθήσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Να δούμε τη συνταγή.
1: Ανάλογα με τη χώρα δηλαδή που
2: λέμε...
1: παίζει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το φαγητό.
0: Να λέμε
1: παίζει το Περού, κάτι περουβιανό.
2: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
2: Αν βρίσκουμε και εμείς, να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Και πολιτισμικά στοιχεία. Γιατί να μιλάμε και για τους ναούς, την ιστορία των Ίνκας.
2: Πλάκα κάνεις, εννοείται να πούμε για τους
1: ναούς. Εννοείται.
2: Οι πιθανότητες να έχεις δει κάποιο ντοκιμαντέρ σχετικό είναι πάρα πολλές. Λογικά θα έχεις κάτι τέτοιο.
0: Επίσης, έχω να θυμηθώ και φοβερούς αγώνες με το Περού. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα.
1: Κάποτε, γιατί τώρα δεν υπάρχει.
2: Ποιο είναι το σύνθημα όμως?
0: Αυτό ήταν το σύνθημα του Περού. Έτσι ήταν. Αυτό το που
2: ακούστηκε
0: έχει βγει από το Περού.
2: Αλήθεια λες.
0: Αυτό είναι από το Περού.
2: Άντε ρε.
0: Φοβερό.
1: Τελικά, τι μυρίζει.
0: Τι μυρίζει.
1: Τι μυρίζει.
0: Πες μας εσύ. Πες μας.
1: Παιδιά.
0: Κοτόπουλο με πατάτες.
2: Φρεσκάδα.
1: Μυρίζει οίκος. Ρούχα φρεσκοπλημένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα. Οίκος, η φυσική δύναμη. Δηλαδή, αφού θα μαγειρεύουμε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και το Μουντιάλ, μετά θα μυρίζει, Γιάννη...
2: οίκος. Επίσης έχω πολύ ωραία νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, λες ρε αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική την Ίνα. Σταματήστε να αρχώνεστε και να προβληματίζεστε. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps.
1: Με υπερυψηλές ταχύτητες τι?
2: Internet έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και πάρτε τηλέφωνο αμέσως το 211-1891-898, γιατί είμαστε εδώ για εσάς, για να παίξουμε και να κερδίσετε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Α4, τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 9.46 κύριε Σαγγέλη, δρόμο 89,8.
1: Διαβάζω ότι πέθανε ο Stacy King. Ποιο είναι ο Stacy King? Είναι μια μορφή για του Chicago Bulls. Και έχει μείνει στην ιστορία ατάκα του από ένα ματ όταν είχε βάλει ο Jordan 69 πόντου. Και
0: εκείνο
1: είχε βάλει έναν. Και είπε μετά θα θυμάμαι πάντα αυτή τη βραδιά που εγώ και ο Jordan βάλαμε μαζί 70 πόντου. Και είναι ατάκα η οποία έχει μείνει.
2: Είναι υπέροχο.
1: Είχε μείνει για του Bulls.
2: Μπράβο του.
1: Ήταν και σχολιαστή.
2: Τι ωραίο τρόπο αυτό. Σαρκάζεσαι αυτό,
1: Ρεσί. Θυμάμαι πάντα, λέγω και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους.
0: Μαζί 70 πόντους.
2: Καταπληκτικό.
1: Και ήταν επί 20 χρόνια ο τηλεοπτικός σχολιαστής εκεί τον.
0: Δυστυχώς έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, 59 ετών μόνο. 59 ετών. Και είχε πει αυτή την τρομερή.
0: Ήταν λίγο μικρότερο από τον Τζόρνταν.
1: Την τρομερή ατάκα.
0: Ναι,
1: ήταν στην υπάρξη.
2: Ο Τζόρνταν.
1: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
2: Όχι, ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
0: Όχι, πε μου τι μπουρμπουάρα έδωσε.
2: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα μπουρμπουάρα.
0: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
1: Μεγαλύτερο
0: και
1: από το άλλο.
0: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβάτο,
1: μην το πούμε. Όχι, όχι, μην το πούμε.
0: Γιατί θα εξοργιστεί και μην θα κάνει.
2: Τι λογαριασμό έκανε.
0: Πόσο.
2: Τι λογαριασμό έκανε για να δώσει περισσότερο. Το περισσότερο ποιο είναι, να πούμε 15.000, ας πούμε.
0: Δεν θυμάμαι πόσο έδωσε. Να σου πω πώς έβγαλε.
2: Αν ήταν στην Αμερική.
0: Να σου πω πώς έβγαλε την Paris Saint-Germain.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Την Paris Saint-Germain. Γιατί έβγαλε λεφτά από την Paris Saint-Germain.
0: Έπαιξε
2: στοίχημα.
0: Το ξέρεις, Δημήτρη. Η νίκη της Paris Saint-Germain έδωσε εκατοντάδες εκατομμύρια στο Μάικλ Τζόρνταν.
2: Τώρα με την Arsenal.
1: Τον κερατάχωμένος παντού είναι.
0: Γιατί η εταιρεία που έχει με την ΑΕΚ, σε συνεργασία με την ΑΕΚ, είναι αυτό που δίνει και τους παίκτες της Paris Saint-Germain. Έχει μια ειδική συμφωνία. Και σε περίπτωση τροπαιό που το πήρε τελικά η Paris Saint-Germain, υπήρχε.
1: Κάτι, ναι, ναι.
0: Πόσα. Έβγαλε 100 εκατομμύρια. Αυτό θα σου πούμε. Μόνο από αυτό. Γι' αυτό ήρθε στην Μύκονο.
1: Άμα σε πάει,
0: με τέτοιο ύφο. Γι' αυτό έδωσε και 20 λιάρικα για μπουρμπουάρ.
2: 20 έδωσε.
0: Λέω, δεν ξέρω. Δεν το...
2: Όχι, λίγο να το πούμε. Ότι αν ήταν στην Αμερική.
1: Δεν ξέρω πόσα έδωσε τώρα ακριβώς.
2: Άμα λες ότι ήταν παραπάνω. Λέμε
0: ότι είναι παραπάνω.
2: Ωραία. Το παραπάνω είναι 15. Λοιπόν.
1: Ας πούμε 15.
0: Ναι, ναι.
2: Αν ήταν στην Αμερική, πόσος έπρεπε να είναι ο λογαριασμός για να δώσει 15.000.
1: Πόσο δίνουν εκείνοι, πόσο τοις εκατό.
0: Το 10%.
2: Υποχρεωτικά το 10%.
1: 10%.
2: Πόσο έπρεπε να είναι ο λογαριασμός.
0: 115. 150. 150.
2: Οπότε είπε, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Έτσι.
2: Ερχόταν λοιπόν, έχει δώσει, αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
0: Δικαιολογείται.
2: Να δώσω 15.000.
0: Αλλιώς
2: φλεξάρι. Φλεξάρι. Με έψιλον γιώτα.
0: Έχουμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ. Αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα. Λέει με ποιο δικαίωμα.
1: Κοίτα να έρθουμε τώρα έξω από το τρίτο μας
0: κανόνισε,
1: να μας πετάνε τίποτα.
0: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
2: Και μιλάμε εγώ είμαι υπέρ του μπουρμπουάρ.
0: Αλλά
2: και
0: μικρών.
2: Δίνω και πολύ. Όχι.
0: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους.
2: Καμία σχέση.
0: Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινοί.
2: Αλλά τι είναι αυτό τώρα, 15 χιλιάρικα.
0: Παύση. Μετά από αυτό.
2: Πάλι να βρίσκεται.
0: Τώρα πάλι μουσική. Έτσι.

0: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ αισθάνομαι μία ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή.
0: Οκ, okay, αυτό. Ένας να νιώσει τουλάχιστον ολοκλήρωση,
1: εγώ
0: είμαστε υποχρεωμένοι.
1: Αισθάνομαι ολοκλήρωση.
0: Να κλείσουμε.
2: Θέλω. Τι να κλείσουμε?
0: Άμα ολοκλήρωσει κάποιος, φεύγουμε.
2: Όχι, θέλω να κλείσω.
0: Να ολοκλήρωσει εσύ.
1: Ναι, καλά, είμαστε τέσσερις. Άμα έχω ολοκληρώσει μόνο εγώ.
0: Φτάνει, είμαστε καλυμμένοι.
1: Όντως.
2: Έχω αποτύχει πολύ οι τρεις.
1: Πραγματικά.
0: Ή έχουμε δουλέψει σωστά οι άλλοι τρεις.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Μπράβο, έχει δίκιο, Χρήστο. Συγχαρητήρια.
2: Θέλω να κλείσω με Βέρεια. Με μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ, με έναν τύπο, Χρήστο, ο οποίος έμενε, το σπίτι του ήταν μεσοτυχία με ένα αρχαίο τείχος εκεί στη Βέρεια. Το τείχος επειδή ήταν αρχαίο, έφυγε ένα κομμάτι και έπεσε μέσα στην αυλή του.
0: Μάλιστα.
2: Πάει λοιπόν η αρχαιολογία που λέει δεν ακουμπάς τίποτα.
0: Σαν ένα φάρσα που μου ακούγεται αυτό στην Νικολούλη.
2: Πραγματικά, είναι αρχαίο, πρέπει να το μαζέψουν οι ειδικοί, θα απευθυνθεί στο Δήμο. Πάει στο Δήμο, του λέει ο Δήμος. Όπως λέει ο νόμος, αν φύγει κάτι και πέσει, θεωρείται πλέον μπάζα, άρα πρέπει να τα απομακρύνεις εσύ. Sí. Δεν θα εμπλακεί ο Δήμος με την απομάκρυνση. Πάει στην αρχαιολογία.
0: Τέλειο.
2: Μην τολμήσεις, του λένε, και τα κουμπίσεις. Είναι αρχαίο, θα πας μετά μέσα για καταστροφή αρχαίας περιουσίας.
0: Είναι σενάριο ταινίας.
2: Είναι φανταστικό. Ο Δήμος του λέει, μάζεψε το, η αρχαιολογία του λέει, μην τολμήσεις να τα κουμπίσεις. Πες μου τι να κάνει, εσύ που είσαι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα.
1: Θα σας πω τι θα κάνει.
2: Τι θα κάνει?
1: Θα πάει σε αυτό το εξαιρετικό καφέ που βγάλαμε εμείς στην εκπομπή Σύνδεση, που σου φέρνει τον καφέ με zip line.
0: Στη Βέρεια.
1: Στη Βέρεια. Καταπληκτικό, Χρήστο.
0: Και έτσι να ξεχαστεί, τι εννοεί?
1: Μέσα στη φύση, παίρνει τηλέφωνο, θέλω ένα καφέ και σου έρχονται καφέδες με zip line, ρε.
0: Ωραία.
1: Αυτό το είδα, δεν το πίστευα.
0: Ωραία.
1: Μέσα στη φύση, καταπληκτικό. Πρασινάδα. Ο κύριος Γιάννης που έχει και ο κύριος Δημήτρης το καφέ αυτό.
0: Για στα αρχαία να
1: κουρεύονται. Χαλούμε οι άνθρωποι. Χαλαροί. Δηλαδή πραγματικά, ας τα αρχαία εκεί και πιέσαι ένα καφέ.
0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας.
1: Καλή εβδομάδα, γεια, γεια.
3: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
9: απλά πάρτο. Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Δρόμος Χαμός 89,8. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 8 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και τελευταία μέρα Πανελληνίων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Στέλνουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Εύβοια και σε όσους ορίζονται εκεί για δεύτερη μέρα με τους μετασεισμούς. Με ζέστη κυλάει η Δευτέρα. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρώμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο απόψε. Έρχεται και δωρά και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Πέτρο Ιακωβίδη στο Τέλεια. Έρχεται και αγαπημένο ντουέτο Ήβη Αδάμου και Γιώργος Μαζονάκης στο Φωτιά μου. Εκείνη με Νίκο Οικονομόπουλο. Αμέσως τώρα, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Γιώργος Σαμπάνης συναντά την Ελιάνα Βραχάλη και βάζει ψυχή στο νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα» που απολαύσατε σε αποκλειστική μετάδοση την προηγούμενη εβδομάδα στο δικό μας δρόμο. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Φέρνει την Ελένη Φουρέιρα σε λίγο, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης να μας θυμίσει τα αμαρτωλά σου μάτια. Τώρα να βύσει χωρίς το μωρό μου.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μητσοτάκη με το καλημέρα για να παλέψουμε τη Δευτέρα. Τα 20 φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου, απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. 20 φροντίδα με φυσικό τρόπο. Από σήμερα στο δικό μας δρόμο κληρώνουμε δωράκι. Ένα σετ καθαριστικών 20 μπορεί να γίνει δικό σας, δηλώνοντας συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σετ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Εγώ κόστος. Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετή. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Yous για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yous. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
0: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ, τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν και ώσπου να ξεκινήσουν οι διακοπές, ο δρόμος στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή, ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Αυτό δηλώνεται συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ένα SMS, όρο διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε ακόμα στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, George Michael και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Απλά τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
20: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό μουτ και σήμερα στην Αττική με ήλιο, καθαρή ατμόσφαιρα και σταθερά καλό καιρό. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι και η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς, αγγίζοντας τοπικά τους 34 βαθμούς. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς, πλάς, πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Και τώρα.
25: Και τώρα.
26: So, are you guys ready?
24: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
11: Άλλο ένα πρωινό, πάμε τη ρουτίνα της Δευτέρας εδώ στον δρόμο 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή η εβδομάδα έρχεται με ραντεβού απανωτά. Ξεκινάμε το απολαυστικό debate πριν και μετά απόψε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιος και συνεχίζεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που φιλοξενεί μια καλοκαιρινή γιορτή. Το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για να κάνετε τις αγορές σας με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Και ο δρόμος θα είναι εκεί, θα εκπέμπουμε live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο, το Αιγαίο της Άννας Βύσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ, διαγωνισμός ανοίγει, στείλτε αμέσως SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για να προσκλήσεις για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.

Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο κάνουμε μίνι ταξίδια στο χρόνο. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου σε λίγο στο Άστα όλα κέλα. Ακούμε αγαπημένο ντουέτο Λίλα και Τόκελσο στο Ποιος να σου το πει. Έρχονται και προσκλήσεις για τη συναυλία της στην Τεχνόπολη αυτή την Παρασκευή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τώρα στους 89,8 Κωνσταντίνος Αργυρός που ψάχνει την αγάπη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
3: Βέβαια.
2: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω εγώ.
4: Πόσα Μουντιάλ έχει τώρα.
2: Κάνεις την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
4: Γιατί?
2: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
4: Γιατί αφού μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ.
3: Ρώτα τον κιόλας πόσα Μουντιάλ του απομένουνε.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Πού είσαι πρωί να μας διαλύσει την ψυχολογία.
4: Εσύ δεν είπες ότι μετράτε τη ζωή.
2: Ναι, άστο να περάσει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο!
13: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
22: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.
0: Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Με την υποστήριξη του Versus Travel, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Ο δρόμος σε στέλνει στην αιώνια πόλη. Ένα ταξίδι για 2, 1 με 5 Αυγούστου σε περιμένει και περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS το 54301. Στείλε δρόμος, άσε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπει αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Με Σάκη Ρουβά, Δεν έχει σίδερα η καρδιά. Έρχεται και η Σία στο Unstoppable. Τώρα Θοδωρής Φέρης. Το είπες.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
3: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ipapoutsia έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.
12: 5

0: Τεχνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, σύνοδος σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Δευτέρα μεσημεράκι, παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8 στην παρέα σας Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, την πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και προσκλήσεις για να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Ο δρόμος σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά αναβήσεις την εξαίρεση. Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1 και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: μαζέψα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αρχίζει νέος διαγωνισμός στον δρόμο 89,8. Ο δρόμος σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 μέρες σας δίνουν την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson περιμένουν 5 μεγάλους νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσετε. Μπες τώρα στο Instagram του δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Αντί να βοηθήσω γιατί είναι και αρχή, αποκαλύπτω το hashtag είναι iconic. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά στα Βέντο και Αναστασία. Για σένα που λατρεύω, Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα και τη Γαρμπή και Διονύση Χινά στο Ατόφιο Χρυσάφι. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Pizza Fan με 107 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο ένα εταιρεία στο Pizza Delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητά της που δεν είναι πολύ γνωστή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχή. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά. Νίκο Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας, Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι, αυτήν η Ηρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ο Τζόρνταν.
2: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
3: Όχι,
2: Τζόρνταν, ρε Κατερίνα.
1: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Όχι.
1: Μου είπαν ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προπονητικά.
3: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
2: Μεγαλύτερο
3: και
2: από το άλλο.
3: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβάτο, μην το πούμε.
2: Όχι, όχι, μην το πούμε.
3: Γιατί θα εξοργιστεί.
1: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
3: Δικαιολογείται.
1: Να δώσει 15.000.
3: Τα λεφτά πίσω.
1: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
3: Έχουμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ. Αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα. Λέει με ποιο δικαίωμα.
2: Κοίτα να έρθουμε τώρα έξω από το τέτοιο
3: να
2: μας πετάνε τίποτα.
3: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
1: Και
3: ναι.
1: Μιλάμε εγώ ότι υπέρ, εγώ είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ και δίνω και πολύ. Όχι.
3: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους. Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινοί, ταπεινοί.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

0: Το Nova 5G Home Internet φέρνει η Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Βρείτε τον δρόμο σας εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8.
1: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
1: Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά, 8 του τουνού του μηνού. Ελάτε, έχει μπει για τα καλά ο Ιούνιος, δεν έχει μπει ακόμη για τα καλά το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε αυτή την καλοκαιριά. Μία μας συννεφιάζει, μία μας βγάζει ένα έτσι μίνι ζεστικό, έτσι να το πω με καινούργια λέξη, γιατί καύσωνες δεν έχουμε, αλλά θα έρθουν, έρχονται. Από ό,τι μας ενημερώνουν και εμείς στο δρόμο 89,8, πάντα με δροσά, κάθε μέρα από τη μία μέχρι και τις 4. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μαζί μας η Vodafone με τους φοβερούς τεχνικούς της, τους ήρωες Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν τη συσκευή σας, εντοπίζουν το πρόβλημα και άμεσα το επιδιορθώνουν. Μπείτε στη Vodafone και σε ένα κατάστημα για να το λύσετε αυτό το θέμα. Ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Aerosmith, η Ελένη Φουρέιρα, οι Μέλισσες και η Μαριάννα Κατσιμίχα θα ανοίξουν για την εκπομπή μας.

Πάρα πολύ όμορφα επαναπατρίστηκα μέχρι να ξεκινήσω για τις επόμενες διακοπές μου. Είναι η περίοδος των διακοπών μου, παιδιά. Εγώ είμαι από αυτούς τους τύπους που τους τα έφερε φέτος έτσι η ζωή, που πρέπει να κάνω τις διακοπές μου μήνα Ιούνιο. Και να σας πω κάτι, δεν με χάλασε καθόλου. Συνειδητοποιώ ότι ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που τα πάντα κινούνται σε πολύ πιο ωραίους ρυθμούς όσον αφορά την τουριστική περίοδο. Ταξιδεύω αρκετά εξωτερικό, το ξέρετε, αλλά ακόμα και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά από ότι είναι τον Αύγουστο, που συνηθίζουν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους, ή τότε μπορούν λόγω της επαγγελματικής τους εργασίας. Εγώ φέτος μου έκατσε Ιούνιος και έχω συνειδητοποιήσει ταξιδεύοντας ότι και εδώ

αλλά και στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι ένα, να το πω, 30% πιο χαλαρά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όποιο μέρος και να πας. Πρέπει να είναι μουσείο, πρέπει να είναι παραλία, πρέπει να είναι κάποιο πολυσύχναστο στο εμπορικό κέντρο, ό,τι και να είναι, έχει 30% κόσμο κάτω, και στα εκατομμύρια των τουριστών το 30% κάτω είναι πολύ σημαντικό, τόσο που σκέφτομαι σιγά σιγά να αρχίζω να μονιμοποιώ τις διακοπές μου τον Ιούνιο. Εννοείται, είτε είμαστε διακοπές είτε δεν είμαστε, συνδυόμαστε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με το δρόμο 89,8. Πάντως σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που εκπέμπουμε από Αθήνα και παίρνω λίγο αυτήν την αύρα. Βούτυξα και το πρωί παραλία, βέβαια. Βούτυξα. Εγώ βουτάω στην Πειραϊκή, δεν ξέρω. Εμένα η γειτονιά μου μου αρέσει πάρα πολύ και τα βράχια της Πειραϊκής μου δίνουν την αίσθηση που θέλω. Βούτυξα, μου αρέσει, το κρατάω ακόμα, να δω αν θα το κρατήσω μέχρι το χειμώνα όπως έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Τώρα, τι έχω υποσχεθεί, τίποτα. Θα παίξω ό,τι θέλω. Θα παίξω και Δέσποινα Μάδη και Οικονομόπουλο και Νίνο και Ζώζεφιν.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Έχει παιδιά 37 χρόνια στην πλάτη της σχολής, 37 χρόνια εμπειρίας με εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, φοβερές εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε με μετρό εκεί πολύ εύκολα. Μαθήματα διασώσεως φυσικά, υβριδικής φοίτησης αν χρειαστεί, και όλα στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν και υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Ιουλίου. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify για να δείτε το βίντεο του ICPS College, το οποίο λέγεται 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να είναι εκεί και να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, και καθηγητές από το κολέγιο να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σας. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Μπείτε και στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
2: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πάμε, Γιάννη.
7: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
7: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
8: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
6: Όχι ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
9: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
12: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
6: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Τελευταία διπλή πρόσκληση για την φοβερή παράσταση σήμερα το βράδυ στο Κατράκιο, το πριν και μετά τα παιδιά, με τη φοβερή Έλληνα Χαραλαμπούδη, την καταπληκτική Ευγενία Σαμαρά, τον υπέροχο Δημήτρη Μακαλιά και τον φοβερό Κώστα Μαλιάτση, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής από το γάμο πριν και μετά τα παιδιά σε ένα απολαυστικό debate που είναι και stand-up και συζήτηση και αυτοσχεδιασμός και σίγουρα έχει πάρα πολύ γέλιο. Γράφεται δρόμος και ενώ το όνομά σας, τη λέξη ραντεβού, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε για το θεατρικό ραντεβού που θέλετε να κλείσουμε, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Καλή επιτυχία, περνάμε στο Αιγαίο της Άννας

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Είναι πρόβλημα αν έχεις επιχείρηση να φοβάσαι μη σου το χακάρουνε, μην μπουν μέσα, μην πάρουν πληροφορίες, μην έχεις κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχει όμως τώρα η Vodafone που έρχεται και σου λύνει τα χέρια με το Vodafone Business που έχει cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Vodafone.gr και κάθετος business για να βρείτε όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Μόνο για 5 ημέρες.
7: 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson.
13: 5 μεγάλοι νικητές.
7: Το hashtag της ημέρας είναι Iconic. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
13: Κάθε μέρα
7: ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
13: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
7: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
13: 5 συλλεκτικά βινίλια,
7: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο καιρός σήμερα. Νέα εβδομάδα με πολύ ήλιο στην Αττική, σε ένα καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Πάτε στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ναυτάκια με ζουμπουρλούδικα. Όμορφα και ωραία εκπέμπουμε από Αθήνα φυσικά σήμερα στον δρόμο 89,8, τον αγαπημένο δρόμο, τον μοναδικό αμποτιλιάριστο. Καλή εβδομάδα με το καλό να σας μπει να βουτάτε στη θάλασσα. Βεβαίως έτσι μπαίνει η εβδομάδα ωραία. Μην περιμένετε το σουκού για μπάνιο. Σχολάσατε τη δουλειά. Πηγαίνετε για βραδινό μπανάκι. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα που έχει πάρα πολύ νερό. Να κάνετε το μπανάκι είναι χαλαρωτικό. Την παρέα μας είναι η Vodafone που έχει cyber security προγράμματα για τις επιχειρήσεις μας. Μπείτε και δείτε τα μέσα στο vodafone.gr /business. Εδώ θα ακούσουμε αρκετά πράγματα, μεταξύ άλλων και Θοδωρή Φέρη, είπες.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή, λένε ασένα χαρεί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζουμε ένα ταξίδι ακόμη για να πάτε στην Ιταλία, να πάτε στη Ρώμη, να πάτε και στη Φλωρεντία μονοήμερη από τη Ρώμη, να πάτε και στο Βατικανό βεβαίως, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, μια υπέροχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Εμείς φροντίζουμε για σας παρέα με το Versus Travel. Για να μπείτε στην κλήρωση, γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301. Κληρώνει Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ, στο πρωινό μας. Τώρα έρχεται στο δρόμο ο Αντώνης Δρέμος για να μας μιλήσει για τη σημερινή ημέρα, τη Δευτέρα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν έχει χαλάσει το κινητό σας και είστε σε φάση που πάτε διακοπές αύριο μεθαύριο, λες δεν προλαβαίνω να το φτιάξω. Νομίζεις, γιατί υπάρχει Vodafone που αξιόπιστα, γρήγορα και ωραία έρχεται με την υπηρεσία Vodafone Tech Service και με τους Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή και να την επισκευάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή από το σπίτι, από το γραφείο, από όπου βρίσκεσαι. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ο Τζόρνταν.
3: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
4: Όχι,
3: Τζόρνταν, Καταρίνα.
2: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο. Όχι. Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προβλήματα.
4: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
3: Μεγαλύτερο
4: και
3: από το άλλο.
4: Πραγματικά λέω, αν το μάθει κανένα από εμά, μην το πούμε.
3: Όχι, όχι, μην το πούμε.
4: Γιατί θα εξοργιστεί.
2: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
4: Δικαιολογείται.
2: Να δώσει 15.000.
4: Τα λεφτά πίσω.
2: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
4: Έχουμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ. Αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα. Λέει με ποιο δικαίωμα.
3: Κοίτα να έρθουν τώρα έξω από το τρίτο μα
4: κανόνισε.
3: Να μα πετάνε τίποτα.
4: Εμεί διαχωρίζουμε τη θέση μα.
2: Και
4: ναι.
2: Μιλάμε εγώ ότι υπέρ, εγώ υπέρ, υπέρ, είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ και μικρών. Δίνω και πολύ. Όχι.
4: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στου σερβιτόρου. Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινοί, ταπεινοί.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί, δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο.
3: 89,8.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Ο δρόμος 89,8 και το σωματείο Ελπίδα, σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο, παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
22: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
23: Η κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
22: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
24: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα
24: και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
24: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Πάμε σήμερα να δούμε μια ελληνική ταινία η οποία έχει τίτλο Ελλάδα 3.0. Είναι μικρή ταινία, η διάρκεια είναι 88 λεπτά και το θέμα της είναι ένας ιδιωτικός detective ο οποίος διηγείται το πώς η ζωή του είναι μεταφυσικά και διαχρονικά συνδεμένη με το Πασόκ. Δύο νεαροί συγκάτοικοι σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα από τον μπαλκόνι τους, ενώ ο δημοτικός υπάλληλος ενός νεκροταφείου και ο Παπαργύρης έχουν στήσει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση ελέγχοντας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Παίζουν μεταξύ άλλων Δημήτρης Δρόσος, Αντώνης Τσιωτιόπουλος, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου. Σκηνοθετούν Ιωάννα Κρυονά, Δημήτρης Παπαθανάσης, Μιχάλης Γιγιντής. Είναι ελληνικό και ό,τι είναι ελληνικό εμείς το βλέπουμε και το αξιολογούμε και το χειροκροτούμε για να συνεχίσει να υπάρχει ελληνικός κινηματογράφος. Θα είναι και ευρηματικό γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά μπλεξίματα. Ο τίτλος είναι Ελλάδα 3.0. Ακούμε το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Μπρος λοιπόν, αυτά και άμα ζουμπουρλούθηκα εδώ στον δρόμο 89,8. Είναι λίγο μετά τις 3, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Καλή εβδομάδα σε όλους, πορευόμαστε παρεούλα με την Vodafone και το Cyber Security που βοηθά τις υπηρεσίες και κυρίως τις επιχειρήσεις να μην δέχονται επιθέσεις από ιούς και hacker και κακόβουλα λογισμικά. Ψάξτε, βρείτε λεπτομέρειες στο vodafone.gr, κάθετος business. Εδώ δεν θα ψάξετε τίποτα, όπου και αν πας, που λέει και ο Οικονομόπουλος, δρόμος 89,8.

Πλησιάζει η μέρα 12 Ιουνίου. Η Λιλάρα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών με το ανανεωμένο show Welcome to L World. Λίλα λοιπόν. Και ο δρόμος σε στέλνει στην έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδίας. Για να πάτε, μπαίνετε απλά στα social media του δρόμου. Μπαίνετε στο Instagram, βρίσκετε τη σχετική δημοσίευση. Εκεί like στο post, follow τον δρόμο. Tag το άτομο με το οποίο θα πάτε μαζί και ακούτε μαζί Λίλα και το απολαμβάνετε εφόσον κληρωθείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε τώρα Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
7: Απλά τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το.
8: Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.
15: Το Taste Atlas ανέδειξε τα καλύτερα πιάτα που περιλαμβάνουν γαρίδα. Και επειδή η Ελλάδα παίζει με πιάτα γαρίδας, είναι μέσα στην λίστα αυτή, όχι στην πρώτη θέση, ούτε στην πρώτη πεντάδα, αλλά στην έκτη θέση με το σημειακό το γαριδάκι. Επίσης υπάρχει το σαγανάκι με γαρίδες στη 12η θέση. Και αυτά είναι τα δύο ελληνικά πιάτα με γαρίδα που παίζουν στην πενηντάδα. Καλύτερη γαρίδα θα βρείτε μάλλον στο Μεξικό, γιατί το Tacos Gobernador και το Camarones El Mundo de Ajo είναι στις πρώτες δύο θέσεις μαζί με άλλα δύο ισπανικά πιάτα που έχουν γαρίδα, ένα βραζιλιάνικο και είπαμε στην έκτη θέση το γαριδάκι το σημειακό. Μπράβο και σε αυτό το φαγητό. Η Ελλάδα όπου και αν τη δείτε παιδιά, γι' αυτό και είμαστε από τις κορυφαίες κουζίνες στον κόσμο, το επιβεβαιώνω έχοντας φάει σε όλο τον κόσμο, ειλικρινά αυτό που προσφέρει είναι η απίστευτη ποικιλία σε όλα τα μέτωπα. Βρε τυριά, βρε γεμιστά φαγητά, βρε ψάρια, βρε κρέατα, βρε κάτι τέτοιου τύπου με καλαμαράκια ή με σαγανάκια, γαρίδες κτλ. Είμαστε παντού μέσα στα πρώτα 10 πιάτα πάντα. Γι' αυτό και η κουζίνα μας συνολικά είναι σπουδαία. Θα ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία, ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Ναυτάκια μου, ζουμπουριλούδικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και που με ανοιχτήκατε. Θα τα λέμε κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, και από Ελλάδα σήμερα και αύριο, αλλά από το εξωτερικό, από την Τετάρτη, θα τα λέμε 1 με 4. Θα ακούμε πολλή μουσική, θα προτείνουμε καταστάσεις πολιτιστικές και ωραιότατες φάσεις, θα δίνουμε στηριάκια για συναυλίες, θέατρα και κινηματογράφους ενδεχομένως, θα προτείνουμε βιβλιαράκια, θα περάσουμε πανέμορφα. Μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο ακριβώς τη 1, να περνάτε όμορφα, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους και να επιστρέφετε τα κεφαλάρια. Ωραία και βουάρ!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Πού
0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Δευτερούλα, καλή εβδομάδα ρε παιδιά. 8 του Ιούνιου σήμερα, επίσημα η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Αυτός ο περίεργος μήνας, ο οποίος λες ναι και μπήκε καλοκαίρι και τι ωραία, τι καλά. Και απ' την άλλη είσαι στο γραφείο. Ακόμη δεν έχουν μαζευτεί τα πράγματα. Δεν είναι η περίοδος που θα πας διακοπές, ρε παιδάκι μου. Ποιος πηγαίνει, ας πούμε, full on διακοπές τον Ιούνιο? Ακόμα έχουμε τα μαζέματα από το χειμώνα. Απλά έχει αλλάξει λίγο η διάθεσή μας. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν βγάλει ακόμη τα καλοκαιρινά, βλέπε εμένα. Ακόμη είμαστε λίγο μουδιασμένοι. Κάτι άσπρα πόδια κυκλοφορούν δειλά-δειλά κάτω από κάτι παντελόνες. Και λες πότε θα πάω να πάρω και το πρώτο μου χρώμα. Γενικώς η δουλειά αρχίζει να γίνεται σιγά-σιγά αφόρητη λόγω ζέστης. Ας που πάω με το κοστούμι στην εταιρεία, Χριστέ μου. Λίγο είμαστε μουδιασμένοι ακόμα. Δεν είναι η ώρα μας. Μη σας πω ότι και ο Ιούλιος δεν είναι η ώρα μας ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όχι, είμαστε ψύχρεμοι. Θα βάλουμε ένα προγραμματάκι στη ζωή μας για τις μεγάλες μας διακοπές, για την άδειά μας. Και την περιμένουμε σαν και τι. Είναι άλλη διάθεση όμως. Δεν είναι η ίδια διάθεση του χειμώνα. Υπάρχει ένα λίγο πιο wow, ταράτσα. Άντε ένα κοκτέιλ. Άντε να μαζευτούμε στα μπαλκόνια μας. Άντε να κάνουμε μια ωραία βόλτα. Να φάμε ένα παγωτό. Έχει κάτι όλο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, 4 η ώρα. Φαντάζομαι ότι κάποιοι είστε στο air condition του γραφείου, στο air condition του αμαξιού, στο air condition. Οι υπόλοιποι το σταυρό μας με στη μέση του δρόμου να τρέχουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι περίεργο, αλλά είναι ωραίο. Εδώ είμαστε όλοι, στο ραντεβού μας όμως, κάθε μέρα στις 4, στον δρόμο 89,8, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία και καθίστε προσεκτικά, γιατί σας έχω έτσι ωραίο θέμα για Δευτέρα, να το συζητήσουμε έτσι λιγάκι. Περιμένετε, θα σας βάλω λίγη μουσική, να σας φτιάξω και επανέρχομαι.

Καλοκαίρι και Ιούνιος. Μη σας πω και τον Ιούλιο τα ίδια θα λέμε. Ο ήλιος καίει, περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο για να τρέχεις σαν τον τρελό να σου φύγει η ψυχούλα στην κίνηση, γιατί το έκανα εγώ. Έχω θράσος. Το έκανα δις. Αυτό είναι λότο, παιδιά. Το σλότ το οποίο στην παραλιακή ή στη Βουλιαγμένη δεν υπάρχει κίνηση υπό την έννοια πρώτη Δευτέρα στο φανάρι για ώρες. Τι να σας πω, μεγαλύτερο από λότο. Δηλαδή 12 η ώρα μπορεί να γίνεται χαμός και 12 και τέταρτο ξαφνικά να υπάρχει ροή. Όχι, δεν υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, οπότε αυτό αναγκαζόμαστε λιγάκι. Λες, σήμερα θα πάω για μπάνιο, το οποίο είναι ένα task. Από το πρωί μέχρι να καταφέρεις να φύγεις, να φτάσεις, να βρεις πού θα κάτσεις, να... Λότο, βουτάω σε αυτή τη θάλασσα, δεν βουτάω. Πολλά τα θέματα, και μέχρι να γυρίσεις έχει πάει νύχτα. Γιατί πάλι δεν ξέρεις ποιο είναι το σλότ, το σωστό. Μέσα σε περιπτώσει, γι' αυτό ζούμε, μάλλον νομίζω, και τη βγάζουμε καθαρή την εβδομάδα, με αυτό το ξένιαστο, ας πούμε, Σαββατοκύριακο. Αλλά επειδή ξέρουμε, ρε παιδί μου, πάνω κάτω ότι έχουμε κανονίσει τις διακοπές μας και είναι, ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου, εκεί, 15 Αυγούστου, εκεί. Έχουμε συνήθως 2 εβδομάδες, μία από εδώ, μία από εκεί. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι τριγύρω που έχουν πάρει τα νησιά ήδη. Από εδώ, από εκεί, ανοίγεις ένα Instagram και βλέπεις παραλίες και λες, θα τα κλάψεις. Οπότε, τι γίνεται? Τι αποφασίζεις και κάνεις, γιατί σε όλους μας έχει συμβεί. Λες ξαφνικά την Πέμπτη, φεύγω αύριο μετά τη δουλειά. Πάω Σαββατοκύριακο, 48 ώρες, θα φύγω από εδώ, θα πάω κάπου μακριά. Από το να τρέχω κάτω στην παραλιακή, που θα με πάρει σίγουρα μία και μία μισή ώρα, γιατί δεν πάω σε ένα προορισμό που θα φτάσω σε λιγότερο από μία μισή ώρα ίσως, ή με ένα αεροπλάνο σε μισή ώρα, ας πούμε, ή χαλάλι θα μπω στο πλοίο για 4. 3 μέρες είναι, 3 μέρες. Ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτές τις 3 μέρες, τι, πώς νιώθεις την αλλαγή. Το είδαμε με την του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή σωτήριο. Οπότε σήμερα μιλάμε για τις μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις, όχι τις οργανωμένες, αυτές που γίνονται πατιούτ, στο πόδι. Η τέχνη του να ξεφεύγεις λίγο όταν δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Τώρα να πούμε και μια αλήθεια για αυτές τις διακοπές, ρε παιδιά. Το πιο δύσκολο δεν είναι να πας.
1: Είναι να κανονίσεις να πας. Γιατί από τη στιγμή που θα πεις πάμε κάπου το Σαββατοκύριακο, μέχρι να βρεθείς τελικά στο αυτοκίνητο, στο πλοίο, τώρα μεσολαβεί ένας ολόκληρος αγώνας. Πού θα πάμε, πού θα μείνουμε. Άδεια, έλα πάρε μια έξαρση με την Παρασκευή. Δεν γίνεται τίποτα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει κάποια γιορτή, δεν έχει κάποιο αυτό. Ακόμη είναι Ιούνις, μπορούμε να βρούμε και κάτι φθηνό. Και όταν. Τα ρούχα, τι παίρνω μαζί μου. Αφήστε αυτό το βραχνά, τον έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και όταν επιτέλους τα βάλει σε μια γραμμή, κάποιος θα αρρωστήσει. Κάποιος θα κλείσει αυτό το περιβόητο ραντεβού που περιμένει να του κάτσει εδώ και ένα μήνα. Κάποιος σου λένε δεν έχουμε το σκύλο που να τον βάλουμε για τρεις μέρες, δεν θα αφήσεις το σκυλάκι σου, θες να το πάρεις μαζί. Κάτι συμβαίνει. Εμένα μου έχει τύχει 1.000.000 φορές να ακυρώσω γιατί τελευταία στιγμή κάτι έκατσε. Το να σου κάτσει όλο αυτό είναι μικρό κατόρθωμα, να το πούμε από τη μία. Απ' την άλλη, κι αν σου κάτσει, ου, τι ωραία!

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Παιδιά, ήρθαμε, φτάσαμε εδώ, είμαστε δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Σήμερα μιλάμε για τους αργοπορημένους, να ενημερώνω. Μιλάμε λοιπόν για τις ξαφνικές, impromptu που λέγονται, εξορμήσεις αυτές του Σαββατοκύριακου, του διμέρου, του τίποτα. Το από το πουθενά και το τίποτα λες, άιντε θα φύγω. Λοιπόν, σε αυτό το άιντε θα φύγω υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τα group chats, ας πούμε, με τους κολλητούς. Που μπαίνει ένας και λέει, παιδιά, θα έχω παίξει. Φεύγω, ποιος έρχεται μαζί. Πάμε Σαββατοκύριακο Σπέτσες, που είναι και κοντινό, Φερρυππίν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σε αυτά τα group chats μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 7, μπορεί να είναι 10 άνθρωποι. Υπάρχει κάτι με το νούμερο στους 3, πρόβλημα. Στους 5 μπορεί και να τα βρεις. Στους 2 σίγουρα τα βρίσκεις. Αλλά όσο μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν έχω μεγάλα group chat, τα έχω διαφορετικά χωρισμένα. Εμένα μου αρέσει τριάδα. Πάντα μου αρέσει τριάδα, δεν συνεννοείσαι. Δεν συνεννοείσαι να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να πούνε ναι, αυτό. Να εμφανιστεί ο άλλος κάποια στιγμή και σε παιδιά μου, κάτσε δουλειά. Να πει ο τρίτος, τι ώρα φεύγουμε, να συγκρίνουμε τιμές. Αυτό το πλοίο κάνει πιο αργά. Αυτό το, με το αυτοκίνητο, Παρασκευή, μετά τη δουλειά θα βρούμε χίλιους πάντα. Εν πάση περιπτώσει, όταν το πράγμα είναι ξαφνικό και είσαι 3-4, σίγουρα κάποιος θα χαλάσει την εκδρομή στο τέλος. Υπάρχει περίπτωση. Το έπαθα πρόσφατα. Υπάρχει περίπτωση. Το έπαθα πρόσφατα. Το έπαθα με το Αγίου Πνεύματος. Χάλασε. Στην αρχή από έναν, εγώ επέμεινα, λέω θα το καταφέρουμε και μετά είχα εγώ μετά πρόβλημα. Από τα προβλήματα που δεν μπορείς να φύγεις τελεία όμως. Οπότε αναγκάστηκα να μείνω τελευταία στιγμή και καταλάβαμε όλοι ότι δεν ήταν να γίνει. Μερικές φορές δεν είναι κάτι να γίνει. Άλλες φορές δεν ξέρω ρε παιδιά. Υπάρχει και συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος λέει πάντα μέσα, ό,τι κάνετε πάρτε με. Και πότε θα πάμε και πότε θα φύγουμε. Ο οποίος μπορεί να είναι και άνθρωπος που δεν έχει και δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει κατά βούληση από το σπίτι του με το λάπτοπ του. Ή μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, ρε παιδί μου, να μην έχει θέμα. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, παιδιά που ζουν, που δεν, με παθητικό εισόδημα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Ότι έχουν κάτι και τρέχει, ας πούμε, και μπορεί να το τσεκάρουν από μακριά ή οτιδήποτε. Έχω τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Λέει, πείτε το μου τελευταία στιγμή. Το πείτε το μου τελευταία στιγμή. Okay, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει με δύο άτομα, πρέπει να είσαι τρεις. Μπορεί να λες, ή θα έρθει, δεν θα έρθει. Και τελευταία στιγμή αποφασίζει τι θα κάνει. Αλλά συνήθως είναι οι άνθρωποι που τελευταία στιγμή ακυρώνουν, μωρέ, βαρέθηκα. Αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα κάτι μου τυχέ, είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, ανάλογα με τα κέφια μου, δεν μπορείς να αφήσεις και όλο αυτό το πράγμα στην τύχη. Πες ότι είναι Πέμπτη και μου έρχεται η ιδέα. Έχουμε μία μέρα. Πρέπει να κανονιστούν κάποια πράγματα. Έχω φτιάξει εγώ βαλίτσα και έχω μείνει να την κοιτάω. Οπότε, με το που αρχίζω και βλέπω τη δυσκολία, αρχίζω να πονηρεύομαι. Αν κάνω δεύτερη κίνηση και πω έρχεσαι μαζί και ο δεύτερος μου πει ναι, έρχομαι, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό τα εμπόδια που μπορεί να σου βάλει, ας πούμε, μερικές φορές. Ακούω το ενστικτό μου και λέω, το κάνω αυτό, πάω εκεί που με καλέσαν, αλλά κάπως δεν γουστάρω. Μήπως να μην πάω. Αυτό είναι άλλο. Αυτά είναι αφοβίες, πράγματα, ιστορίες, αλλά είναι ένα ένστικτο περίεργο. Οπότε εκ του αποτελέσματος μετακρίνεται όλο αυτό και θα πεις: είχα δίκιο. Το ένστικτό μου ήταν σωστό, δεν έπρεπε να πάω. Ή είδες, δεν βρέθηκαν από τους 5 κολλητούς, ας πούμε, κανείς δεν μπορούσε να έρθει. Μήπως είναι σημάδι, δεν πρέπει να πάω. Να το ακούμε και αυτό το πράγμα. Συνήθως, παιδιά, από την εμπειρία μου, αυτά τα getaways, έτσι ξαφνικά εκεί που καθόμαστε, μπορούν να συμβούν με δύο. Έτσι πιστεύω εγώ. Ή με την οικογένεια, αν είσαι παντρεμένος με παιδιά. Πάμε, φύγετε, ακυρώστε, γεια σας, αντίο. Δεν τώρα ξαφνικά ο ένας έχει το ένα, ο άλλος έχει το άλλο, που να τους πετύχεις, είμαστε όλοι σαν τους τρελούς και τρέχουμε. Επίσης, θέλω να σας πω και την εξαίρεση του κανόνα, που εννοείται το έχω κάνει. Και μικρή, το έκανα ακόμη περισσότερο. Τι θράσος, Χριστέ μου. Δεν μπορεί κανείς, αντίο. Μόνη μου παίρνω το σκυλί μου σε όποια φάση της ζωής μου και πάω κάπου. Και μάλιστα το επιδιώκω. Έχω να το κάνω καιρό. Όχι, λίγο το Πάσχα το έκανα. Πήγα κάπου μόνη μου, ήρθαν με βρήκαν πιο μετά. Αλλά είχα την ανάγκη να είμαι μόνη μου. Πραγματικά. Κάπως μ' αρέσει αυτό εμένα. Βέβαια το κάνω, εντάξει, να έχεις ένα οικείο περιβάλλον ή να είσαι τόσο κουρασμένος που να θες να ξεκουραστείς είναι το ιδανικό, γιατί όταν μαζεύεται η παρέα δεν ξεκουράζεσαι, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ. Αλλά πάντα υπάρχουν κλασικοί άνθρωποι, ο αυθόρμητος που θα πάμε, ο άλλος που θα πει κάτσε να δω τελευταία στιγμή, ο τρίτος που κάτι θα του τύχει, ο τέταρτος που λέει αχ, έχω πολλή δουλειά, δεν αυτό. Υπάρχουν κλασικοί μέσα στις παρέες, οι οποίοι μπορεί να στο διαλύσουν. Άμα στο διαλύσουν, όταν σου έρχεται αυτή η όρεξη, εγώ θεωρώ, κάντο μόνο σου. Καλέ αριστούργημα, τα βιβλία μου, την πισίνα μου, να πάω κάπου ωραία. Αυτό να το κάνω για μένα μόνο. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Πού να σας τα λέω, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Σε λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Μαγειρεύουμε
7: με Μίλνερ.
6: Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα.
10: Και σε όλο το πλανήτη.
12: Οκ.
10: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
14: Να είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία είναι εδώ και έχει μηνύματα. Η Έλενα. Εγώ έχω λύσει το θέμα, δεν ρωτάω κανέναν. Κάθε φορά παίρνω μία φίλη, της λέω Σαββατοκύριακο εκεί, αυτό το ξενοδοχείο και φεύγουμε. Πολύ ωραίο και εγώ αυτό κάνω, αλλά μπορεί να τύχει κάτι. Καταλάβες, αυτό είναι το θέμα. Εννοείται, τα έχουμε κάνει αυτά, ειδικά την εποχή παιδιά και μόλις τελειώνεις το σχολείο, που εντάξει. Να μπει σε ένα πανεπιστήμιο να ξεκινήσουν τα διαβάσματα. Εγώ είχα σερή χρόνια. Κάθε Παρασκευή μετά τις χαζοδουλίτσες που πιάναμε έτσι λίγο για να μαζέψουμε λεφτά για το καλοκαίρι μας, πιάναμε στο λιμάνι και όποιο πλοίο έφευγε μπαίναμε μέσα. Χωρίς να ξέρουμε που πάμε έτσι. Τίποτα. Όποιο πλοίο έφευγε πρώτο. Και τώρα μιλάμε για 90s, που στα 90s αυτά τα γρήγορα πλοία βγήκανε κάπου. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, και το high. Υπήρχαν, νομίζω, γύρω στο 94, νομίζω, βγήκανε, ας πούμε, αυτά, αλλά ήταν τόσο ακριβά τότε. Σχεδόν πως είναι τώρα, φανταστείτε το τότε. Οπότε πλέγαμε πλοία συμβατικά, που συμβαίνει ότι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, 5 ώρες να πας στην Αίγινα. Πολύ αστείο, αλλά εμείς το χαιρόμασταν γιατί ήμασταν 19 παιδιά, δεν ήμασταν. Στέλιος, η αλήθεια είναι ότι το διήμερο έχει μια μαγεία που δεν έχουν οι κανονικές διακοπές. Γιατί ξέρεις ότι έχεις λίγο χρόνο, οπότε τον εκτιμάς περισσότερο. Έχει αυτό της, και εγώ συμφωνώ, έχει αυτό του ξαφνικού. Του αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 3-2-1. Από εκεί που είσαι στο γραφείο, γδύνεσαι μέσα στο αυτοκίνητο για να πας στο πλοίο. Έχεις φορτώσει τη βαλίτσα από το πρωί. Δεν έχεις κάνει σχέδια, δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Λες, έχω δύο μέρες. Αυτό είναι τέλειο. Θάνο, το δωμάτιο κλείνεται από αυτόν που κουράστηκε πρώτος από τη συζήτηση και το πήρε πάνω του. Εννοείται. Καλά, εγώ έχω πάει άσχετες Ιούνιο, ας πούμε, όχι Ιούλιο, σε νησιά, ας πούμε, που τώρα δεν το διανοείσαι να πας έτσι. Και έχω βρει. Θυμάστε παλιά ή πιο παλιά. Έφτανε στο λιμάνι και πέφτανε πάνω σου 1000 rooms to let. 1000 ξενοδοχεία. Παρεμένα. Εγώ έχω αυτό, έχω και έτσι βρίσκαμε πάντα. Εκτός ήταν πολύ οργανωμένα και είχαμε πει δύο μήνες πριν, ας πούμε, εκεί θα πάμε, που το είχαμε όλα κλεισμένα γιατί είμαστε πολλά άτομα. Όταν πας δύο φίλες, τρεις. Λες, έλα, εσύ τι είσαι, πού είναι αυτό, ξέρεις και το νησί. Συνήθως πας σε νησιά που ξέρεις, ειδικά όταν είσαι πιτσιρίκι, ας πούμε, και που περνάς καλά. Οπότε ξέρεις πάνω κάτω. Δηλαδή, πάρα πολύ πλάκα. Και δεν έχω μείνει ποτέ σε χρέπη. Να πεις ότι πω, ότι είμαστε έτυχοι, ας πούμε. Έχω μείνει σε πάρα πολύ ωραία και μικρότερα και μεγαλύτερα και τίποτα και σπιτάκια και αυτά. Έχω μείνει και σε περιπτώσεις κουλές, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό είναι πλάκα. Σε λίγο. Το διήμερο που σχεδίασες. Τέλεια, ξενοδοχείο, φαγητό, πρόγραμμα, όλα. Και κάπου στην πορεία πήγε αλλιώς. Τελείως αλλιώς. Όχι απαραίτητα άσχημα, απλώς αλλιώς. Μείνετε μαζί μας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφέ, παιδιά, ένα καφέ. Να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε καλύτερα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Sessions. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο καιρός σήμερα. Με εβδομάδα με πολύ ήλιο στην Αττική σε ένα καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Οκ.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ.
15: Να είμαστε πάλι, είμαστε στο δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω τώρα αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείψεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν διάφορα είδη διημέρων. Αυτά που τα έχουμε σχεδιάσει. Λες, διήμερο, ίδρα, σπέτσες, έγινα. Πόσο να κάτσεις και εκεί. Εκτός αν είναι το εξοχικό σου εκεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τους αρέσουν αυτά τα μικρά νησιά, που θέλουν να κάτσουν εκεί μια εβδομάδα. Όταν έχεις ένα κρακ-κρακ, Κύθνος, ας πούμε, υπέροχα. Υπέροχα που τα ανακαλύψαμε όλοι και αυτό το νησί που είναι κοντά. Όλα αυτά οι κοντινοί προορισμοί ή και στην. Λοιπόν, μου, βόρεια, νότια Ελλάδα, αυτό. Δηλαδή. Πολεπώνηση. Θέλω να πω, υπάρχουν προοπτικές. Υπάρχουν, δεν ανάγκη να πας σε νησί, αλλά είναι και το πιο εύκολο πράγμα το νησί, ειδικά σε αυτά που είναι πατιού. Οπότε έχεις περάσει που θα μείνεις ή θα κάνεις τα φάλια αυτό. Αυτό είναι το οργανωμένο. Το ανοργάνωτο είναι ότι πάνω. Έχω πάει μόλις πέτσες 100 φορές. Έχω πάει 100 φορές. Ξέρω που θα μείνω. Ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω την εποχή του νησιού. Παίρνω και δύο τηλέφωνα γιατί ξέρω τρεις ανθρώπους και του έρχομαι. Αυτό είναι η μη ανοργάνωτο. Το άλλο είναι πάω πρώτη φορά και δεν ξέρω την τύφλα μου. Εν πάση περιπτώσει, ενώ έχεις φανταστεί πέντε πράγματα, γιατί συνήθως το αυθόρμητο πας κάπου ψιλοοικία. Για να δύο μέρες δεν χρειάζεται να πάω σε ένα καινούριο νησί το οποίο δεν θα το ξέρω και θα θέλω να το δω κιόλας, να δω και τις παραλίες. Δεν προλαβαίνω. Οπότε θα πάω στα σίγουρα. Οπότε πάνω κάτω υπάρχει μια κάτι στο μυαλό σου, ας πούμε, που έχεις οργανώσει. Και μετά δεν πάει καθόλου έτσι. Ίσως βρέχει. Ίσως το ξενοδοχείο δεν ήταν αυτό που δείχναν οι φωτογραφίες, 99% αυτό, έτσι. Όλα φαίνονται τεράστια και πας εκεί και είναι μια κουκίδα. Ίσως ξεκίνησες να μαλώνεις από το πλοίο στο αυτοκίνητο, κάτι ξέχασες και σου χάλασε το κέφι, γιατί το διήμερο τώρα δεν παίρνεις και τρεις βαλίτσες. Τέλος πάντων, εγώ παίρνω. Παίρνω γιατί ποτέ δεν ξέρω τι θα μου προκύψει. Κατάλαβες, εγώ ποντάρω σε αυτό το διαφορετικό. Ποντάρω στο διαφορετικό διήμερο. Ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να μην έχω τα κατάλληλα ρούχα. Θα μου πεις πάντα μπορείς να πας για ψώνια. Όχι, θέλω να τα έχω εγώ μαζί μου. Θέλω να είμαι οργανωμένη. Αυτό. Μπορεί κάτι να συμβεί και να θέλω να βγω το βράδυ να με καλέσουν κάπου. Δεν με είχαν καλέσει ξαφνικά που ήμουν στις πέτσες με τα σορτσάκια σε ένα φοβερό γάμο και δεν είχα τι να βάλω. Δηλαδή, θέλω να πω, συμβαίνουν τέτοια, ας πούμε. Συνήθως μπορεί να συμβαίνουν άσχημα. Μπορεί να συμβαίνουν απρόοπτα. Μπορεί. Πολλά. Αυτά θα μιλήσουμε για αυτά τα διήμερα. Τα ατελή, τα απρόβλεπτα, τα αληθινά, τα που γίνονται όλα λάθος που λέμε. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 889888. Facebook, Instagram, δρόμος 898. FM.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Αυτά τα διήμερα, ας πούμε, πετάνε sideways, αλλιώς. Αυτά θυμάσαι. Αυτά θυμάσαι. Όχι αυτά που πήγαν τέλεια, αυτά που δεν έγινε τίποτα, αυτά που πέρασες ωραία. Okay, τα θυμάσαι και αυτά. Αλλά όταν κάτι πάει στραβά, άμα χαθείς, άμα κάτι σου προκύψει, όταν βρεθείς κάπου σε ένα χωριό που δεν το έχεις ξαναδεί, που κάνεις βόλτα με το αυτοκίνητο, που χάνεσαι, που βλέπεις τοπία, που θα πάει πάνω σε ένα καταράχτη, που εκεί στα ξαφνικά λες, έλα, βουτάμε στον καταράχτη, ξέρω εγώ, ή στο ποτάμι, που παιδιά μου πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι θάρρος πρέπει να έχεις, τι χοντρόπετσος πρέπει να είσαι για να το κάνεις. Όταν φας σε μια ταβέρνα, πλες, τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν γενικά έρθουν και αναποδιές, ας πούμε, που σε κάνουν να γελάς. Δεν έχω, καλά δεν ξέρω με το GPS αν τσακώνεστε εσείς, εγώ τσακώνομαι πάρα πολύ συχνά όταν βρίσκομαι σε μέρη που δεν ξέρω, γιατί σε βγάζει σε δρόμους που θεωρητικά κάποτε ήταν δρόμοι ή θα γίνουν στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πας. Έχω φτάσει εγώ με τα χίλια ζόρια σε δρόμο που λέω, αλλά καλά πάμε, εντάξει, είναι λίγο χωματόδρομος και ο δρόμος καταλήγει σε ποτάμι. Δηλαδή θεώρησε το GPS ότι το αυτοκίνητο θα βγάλει, ξέρω εγώ, θα γίνει φουσκωτό και θα περάσει πώς θα... Και μετά να μπορείς να κάνεις όπισθεν. Καλά παιδιά, αυτά είναι και απλά κάθεσαι, κάποια στιγμή μπορεί να θυμώσεις κιόλας, γιατί μπορεί να έχεις να πας κάπου και να λες, αποκλείεται, δεν θα με βρουν εδώ ποτέ. Θα με φάνε τα φίδια. Αλλά γελάς. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τέτοιες καταστάσεις. Έχω χάσει πλοία για τέτοιους λόγους. Έχω, δηλαδή, αυτά θυμάσαι, ρε παιδιά. Τι θυμάσαι, ας πούμε. Τα ωραία, εννοείται. Ότι στα ωραία αυτό και τα λοιπά. Αλλά συνήθως τα ωραία προκύπτουν από κάτι διαφορετικό. Πας σε ένα μέρος, εγώ έχω το χωριό μου και πηγαίνω, ας πούμε, Σαντορίνη, συνέχεια. Την πρώτη φορά όμως που πήγα θηρασιά στο νησάκι απέναντι, που έχουμε συνηθίσει, Σαντορίνη, ξέρεις που θα πας, τα κάνω. Έπαθα τσότσο. Έπαθα σοκ. Από το πουθενά και το τίποτα. Σε ένα μέρος που λες primitive τελείως. Απλό. Κανείς. Ή που πετύχαμε με το σκάφος, ας πούμε, ένα νησάκι το οποίο είναι ακατοίκητο και κάνανε γλέντι. Που είναι ένα νησάκι, μια βραχονισίδα με μια εκκλησίτσα πάνω και κάνανε γλέντι. Και κατεβήκαμε και εμείς στο γλέντι των ανθρώπων που δεν τους ξέραμε. Δηλαδή αυτά. Θα μου πεις, όλα αυτά είναι ευχάριστα. Μπορεί να έχουμε και τους super duper τσακωμούς. Μπορεί να έχουμε και χίλια δύο πράγματα. Αλλά εκεί είναι όλο το θέμα. Δεν είναι. Έχω και άλλα. Περιμένετε λίγο.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστροφή στο δρόμο, Ο δρόμος 89,8. Η Μαρία Σολομού είναι εδώ. Η πολυκατοικία είναι επίσης εδώ. Λέμε για τα πρόοπτα που μπορεί να συμβούν στα διήμερα, τα οποία μπορεί να μας αλλάξουν τη διάθεση, να μας τη χαλάσουν ή να μας την καλυτερεύσουν. Μπορεί μερικές φορές το απρόπτο δεν είναι οπωσδήποτε ότι πρέπει να είναι κακό, μπορεί να είναι και πολύ καλό το απρόπτο. Τα απρόπτα τα ωραία, αυτά που γελάς, πρέπει να τα παίρνεις αυτά στα σοβαρά. Το δωμάτιο που είναι, ας πούμε, 5 λεπτά από τη θάλασσα έχεις κλείσει εσύ. 5 λεπτά με τι? Με το ελικόπτερο μπορεί να είναι αυτό το 5 λεπτά. 5 λεπτά αλλά να είναι φόρα. 5 λεπτά αλλά να μην έχει πρόσβαση. 5 λεπτά όχι από το δρόμο, από τα κατσάβραχα. Λες, πού είμαι, δηλαδή, μιλάμε για γιατί το έκανα αυτό, γιατί δεν πάω στην πεμπατημένη, ας πούμε. Και καλά να κατέβω. Σου λέει, θα πας ο ξενοδόχος, ναι, όχι παιδί μου, είναι 5 λεπτά. Σου δείχνει, ας πούμε, τη διαδρομή και είναι κάτι σκαλάκια, φυσικά, τα οποία τα κατεβαίνεις όνειρο, με την ομπρέλα στο χέρι, με το αυτό, γιατί δεν είναι οργανωμένη βέβαια αυτή η παραλία και μπορεί να έχει και πέτρες και μπορεί να σκοτωθείς και όλες, που εγώ συχαίνω με τις πέτρες στην παραλία. Έχω αλλεργία, κανονική αλλεργία εννοώ. Οπότε αποφεύγω πάρα πολύ τις πέτρες όσο μπορώ. Όλα τα έκανες. Έλα, ναι, 5 λεπτά, ωραία, κατεβήκαμε. Πώς θα γυρίσεις, καλέ? Μετά το μπάνιο, που είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά, το μπάνιο, και ας μην κάνουμε τίποτα και ας είμαστε ραγμένοι. Κουραζόμαστε από τον ήλιο, από την ταλάκα, σε πιάνει και μια υπνηλία και μετά σου λέει ξαναγύρνα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η άλλη προοπτική, ας πούμε, κανονίζουμε τις 3 κολλητές και λες, μωρέ, τελευταία στιγμή, σου λέει μια κολλητή, ξέρεις κάτι, η φίλη μου η Μαρία από τη δουλειά, η καημένη είναι μόνη της και μόλις χώρισε, αν την πάρουμε μαζί. Και λες, εντάξει, την πάρουμε. Ωραία, φίλε, και να μην την ξέρεις την κυρία Μαρία, ή να την έχεις δύο λεπτά δει, ας πούμε, και να είναι ένας μίζερος άνθρωπος, να είναι μια κοπέλα η οποία έχει περάσει δύσκολο και ήρθε εκεί να κλάψει και περνάς, ας πούμε, ένα τριήμερο να παρηγορείς και να εξηγείς γιατί ο βλάκας που είχε μπλέξει, ας πούμε, είναι βλάκας και να τον ξεπεράσει. Ο ένας που μπορεί να φέρει τον άλλο να σου πει και η Μαρία να είναι και ένας φίλος μου εδώ πέρα πιο εκεί, τυχαία αυτό. Και ξαφνικά από τις 3 κολλητές να βγει μια παρέα, ας πούμε, 20 ατόμων που δεν έχει καμία διάθεση και νιώθεις και άσχημα και λες, γιατί να μην τους κάνουμε παρέα, μην πάμε φάμε όλοι μαζί. Που ξαφνικά γίνεται κάτι άλλο, το οποίο βέβαια μπορεί να κρύβει και κάτι ωραίο άλλο, γιατί δεν ξέρεις όταν γνωρίζεις κόσμο τι μπορεί να προκύψει σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει, ας πούμε, η φίλη η οποία σου λέει, ναι, να έρθουμε, γιατί έχω τέτοια φίλη, αλλά εγώ θέλω να μένω μόνη μου, θέλω privacy. Και ξαφνικά το budget ανεβαίνει πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση να βγεις με τη φίλη η οποία είναι σε κατάθλα, να της φτιάξεις το κέφι και ξαφνικά μιζεριάζει κι εσύ. Δεν μιλάω για να πετύχεις τυχαία εκεί ανθρώπους που δεν θες να πετύχεις. Καλύτερα να βουτήξω στη θάλασσα και να γυρίσω κολυμπώντας, ας πούμε, γιατί και αυτό μας έχει τύχει. Ή να είσαι 4-5, ας πούμε, παρέα και ένα ζευγάρι με στην παρέα, το οποίο πάντα είναι λίγο περίεργο, και να τσακωθεί το ζευγάρι. Ωρε φίλε. Και να περάσεις το διήμερο, να μιλάς στον Κώστα, από τη μία να μιλάς στη Μαρία, από την άλλη να δούμε πώς θα τα βρούμε, να μην μπορείς να φας μαζί, να υπάρχει awkward ατμόσφαιρα. Δεν είναι ωραίο αυτό, παιδιά. Χαλάνε αυτά. Καλύτερα σε αυτά τα γρήγορα, παίρνεις τον κολλητό και την κολλητή, δηλαδή μπορεί να γίνει και mix and match. Αφήστε τα ζευγάρια τώρα σε τέτοια, εκτός αν είναι 20 χρόνια μαζί και ξέρουμε τι κάνουμε. Είμαι η Μαρία Σολόμου, παιδιά, σας το είπα, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω. Εδώ είμαστε παιδιά στο δρόμο με μηνύματα βλέπω εδώ. Για να δω τι θα μου πείτε κι εσείς, η Έφη. Όσο λιγότερο σχεδιάζεις, τόσο λιγότερο έχεις να χάσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα κάτι θα πάει αλλιώς. Καλά, πάντα κάτι πάει αλλιώς, αλλά μέσα στα όρια, όταν μιλάμε βγαίνουμε από τα όρια, είναι το πρόβλημα. Νίκος, το πρόβλημα με τα διήμερα είναι ότι τα φορτώνουμε. Θέλουμε να δούμε τα πάντα, να φάμε τα πάντα, να βγάλουμε τις φωτογραφίες και τελικά ξεχνάμε να χαλαρώσουμε. Και αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα, όταν θέλουμε να πάμε κάπου διήμερο, πάμε κάπου οικία. Να τα έχουμε δει όλα, να ξέρουμε ποια είναι η καλή παραλία, να ξέρουμε που θα φάμε, εκτός από πέρσι μέχρι φέτος, αν έχει ανοίξει και ένα καινούριο μαγαζί. Το διήμερο δεν είναι να τα δούμε όλα, είναι για να ράξουμε, να το πούμε αυτό. Βασιλική, όταν κάτι πάει αλλιώς σε ένα ταξίδι, αυτή είναι η στιγμή που πραγματικά γνωρίζεις την παρέα σου. Πώς αντιδρά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κοίτα, εγώ επειδή με την παρέα μου τους ξέρω τους ανθρώπους 20 ή 30 χρόνια, πάντα κάτι δεν πάει καλά. Πάντα υπάρχει λόγος να κατουρηθούμε στα γέλια, πάντα υπάρχει λόγος να βάλουμε τις φωνές, πάντα κάτι δεν υπάρχει και στις ήπιες συνθήκες. Δεν ξέρω αν έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Χαμός! Ποτέ δεν έχει τύχει να πεις. Α, δεν συνέβη και τίποτα. Δεν μου έχει τύχει αυτό ποτέ. Να είμαι ειδική περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι η ουσία των διακοπών αυτών, αυτό το διήμερο. Ότι σίγουρα κάτι θα συμβεί που δεν το είχες υπολογίσει. Ό,τι και να έχεις οργανώσει, δεν έχεις υπολογίσει πώς θα περάσει, τι θα σου συμβεί. Το απρόπτο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το απρόοπτο. Δίνει κάτι, ρε παιδιά, αυτά δεν έχουμε να θυμόμαστε. Σε λίγο στην πολυκατοικία αλλάζουμε λίγο σελίδα. Μιλάμε για τις μικρές αλήθειες που ξέρουμε όλοι. Αυτές που συμβαίνουν σε κάθε διήμερο, κάθε καλοκαίρι, χωρίς εξαίρεση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο, 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
4: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
3: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
4: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
1: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
21: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ μιλάμε, παιδιά, για τα διήμερα. Αυτά τα διήμερα, τα ξαφνικά που πάμε και όλα πάνε στραβά ή όλα ευχάριστα στραβά. Ή υπάρχουν χαρακτήρες ανθρώπων οι οποίοι τους αντιμετωπίζουμε στάνταρ, ας πούμε. Και υπάρχουν πράγματα που σε κάθε περίπτωση θα πάνε αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση. Ανεξάρτητα με το ποιον πας, ανεξάρτητα με το ποιον έχεις κανονίσει, ανεξάρτητα αν ξέρεις το νησί ή δεν το ξέρεις, ή το μέρος ή το χωριό ή οτιδήποτε, ανεξάρτητα με το πόσο καλά έχεις οργανώσει οτιδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σύμφωνα. Ξέρω βέβαια ανθρώπους που τους κάθεται όλο έτσι όπως το. Είναι freak οργάνωσης αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και όταν έχεις έναν άνθρωπο μαζί σου, ο οποίος είναι ο σούπερ οργανωτικός, συνήθως κάνεις μοκ. Εμείς έχουμε την οργανώτρια της παρέας, η οποία έχει κλείσει, τα έχει κάνει όλα. Μας ανακοινώνει πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι ώρα πρέπει να φάμε, τι ώρα πρέπει να. Όχι όμως με την αίσθηση του αυτού, όχι όμως ότι είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να ακολουθούμε το πρόγραμμά της, αλλά είναι προγραμματισμένη και μας βάζει και σε μία σειρά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε διαλυμένοι. Ότι η θάλασσα πάει το πρωί, δηλαδή μην χάσουμε τη μέρα. Υπάρχει αυτό το άγχος το μην χάσουμε τη μέρα σε κάποιους φίλους στην παρέα. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει να χάσω τη μέρα. Απ' την άλλη, άμα θέλω λίγο να με δει λίγο τη γάμπα μου, ας πούμε, ο ήλιος, θα σηκωθώ. Σε όλες τις διακοπές, αλλά υπάρχει σεβασμός. Υπάρχει σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του καθενός, γιατί γνωριζόμαστε και 150 χρόνια. Σε κάθε παρέα, παιδιά, σε κάθε νησί που έχω πάει, στην παρέα μου αυτή, σε όποια συνθήκη, εγώ έχω το αυτοκίνητό μου. Γιατί εγώ θα πάω στην παραλία στις 3 και οι άλλοι στις 11. Μπορεί να πάω κι εγώ μια μέρα στις 12. Μπορεί να έχω δουλειά να κάνω κάτι το πρωί και να πρέπει να πάω αλλού. Μπορεί να πρέπει να διαβάσω. Μπορεί να πρέπει. Δύο πράγματα εγώ μπορώ να κάνω, ας πούμε, μέχρι να φτάσω στην παραλία. Δεν με ενδιαφέρει. Το έκανα πάντα. Κανείς δεν θα πει, πάει, ζωλό μου, δεν είναι στην ώρα της. Μα δεν είναι ένα ραντεβού στο δρόμο. Πάμε παραλία. Θα πάμε στις 11, ελάτε. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή υπάρχει πάντα αυτή η οργάνωση. Αλλά γενικώς υπάρχουν πράγματα τα οποία εξαρτάται και με ποια παρέα πας. Γιατί αν πας με την παρέα του γραφείου, δεν ξέρεις τι θα ζήσεις. Κάποιος πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτό. Άμα πας με τους κολλητούς σου, ξέρεις. Βέβαια, τα λάθη που γίνονται σε κάθε διακοπές, σε κάθε φορά, τα επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Κάθε πέρσι τα ίδια. Θα τα πούμε τώρα. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Αναδρομικά.
1: Βασικά, η μία αλήθεια που πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο για τις διακοπές αυτές των τριημέρων είναι πολύ σοβαρή αλήθεια. Αυτό γενικώς για τις διακοπές, παιδιά, νομίζω ότι είναι σοβαρή αλήθεια. Εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο, εκτός αν είναι σε μία άλλη ηλικία ή σε μία άλλη διάθεση, να πάει διακοπές και να γυρίσει και να πει: ξεκουράστηκα. Πολύ ωραία. Κοιμήθηκα. Είμαι έτοιμη. Έτοιμος για δουλειά. Σας έχει συμβεί ποτέ αυτό? Είστε τίποτα κανονικοί? Ποτέ, για κανένα λόγο. Γυρνάω 100 φορές χειρότερα από πριν. Γιατί εγώ είμαι και τέτοια, ρε παιδί μου. Θα κάτσω σπίτι, θα κάτσω στο δωμάτιο. Αν είναι ευχάριστος ο χώρος, δεν χρειάζεται να τρέχω αριστερά-δεξιά. Μπορεί να μην βγαίνω τα βράδια, αν δεν το έχω ανάγκη οτιδήποτε. Και να πω ότι κάπως ξεκουράστηκα. Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Γυρνάω πίσω, ψοφίμη. Επίσης υπάρχει και αυτό ότι αφού είμαι εδώ, θα βλέπω το ξενοδοχείο. Θα κάνω τη βόλτα, ειδικά στις μικρές διακοπές, διήμερα-τριήμερα. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, τι να αλλάξω δωμάτιο. Να φύγω από το δικό μου του σπιτιού και να πάω σε ένα άλλο. Απλά απ' έξω μπορεί να βλέπω μια θάλασσα. Ωραία. Πάω και στο Φλίσβο. Θέλω να πω ότι εκεί είναι οπωσδήποτε. Είναι υποχρέωση να βγεις, να φας, να πας για μπάνιο, να πιεις, να ξενυχτήσεις. Να τα κάνεις όλα αυτά που είναι να κάνεις. Να χαιρετήσεις και τίποτα γνωστούς, γιατί μπορείς να πηγαίνεις στο χωριό σου, μπορεί να πηγαίνεις στο νησί σου. Υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση. Stories, πράγματα, ιστορία, αυτά, εκείνα, όλα. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα που γυρνάμε πίσω και πέφτουμε την Κυριακή το βράδυ, γιατί τη Δευτέρα έχεις δουλειά μετά, κατάλαβες. Και πας στο γραφείο και λες: χρειάζομαι μια εβδομάδα να κοιμηθώ. Τι το πας στο ρημάδι, ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τις επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία διακοπάρει διημεράκι. Το πιο επικίνδυνο, το πιο ευχάριστο, το πιο τρελό διημεράκι. Σαββατοκύριακο του Μπέρνη, μου θυμίζει δηλαδή. Είτε το οργανώσεις είτε δεν το οργανώσεις. Γίνεται χαμός. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να. Ας πούμε, αν θες πάρα πολύ να πας διήμερο, εσύ, ας πούμε, και κολλητή σου. Λέει, Μαρία, δεν έχω πληρωθεί. Θα τα βάλω εγώ. Τέτοια λισαριό. Και μένεις δηλαδή μετά το διήμερο να έχεις ξοδέψει τα πόδια σου, ας πούμε, τα οποία είναι ναι, θα τα δώσω ή οτιδήποτε. Ή να πάμε κάπου που να μην έχει ATM και να σου λέει ο άλλος: έχω μόνο κάρτα, κάτσε να βγάλω λεφτά και να τρέχουμε να βγάλουμε λεφτά και δεν πειράζει, θα σου το δώσω εδώ. Εγώ και έλα, θα σου κάνω ένα Iris και ένα. Σίγουρα τα έχει αυτά τα πράγματα που ένας από τους δύο νιώθει άσχημα, που αυτό. Αυτά είναι λίγο άσχημα να συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κολλητός σου, αν είναι λίγο ξόφαλτος, ο οποίος δεν πληρώνει, δεν βγάζει ποτέ λεφτά, πορτοφόλι, δεν το έχουμε δει. Θα τα πούμε μετά, θα τα βρούμε μετά και ποτέ δεν βρίσκει τίποτα. Υπάρχει πάντα ο θλιταράς. Λέω, παιδιά, υπάρχει αυτό το φαράγγι. Υπάρχει αυτός ο. Να πανεύουμε στο εκκλησάκι. Και αυτό. Και 12 ώρα το πρωί πάμε πεζοπορία. Τι, πώς 12. Εγώ τρελαίνομαι βέβαια γι' αυτά. Αλλά μετά που πέφτει ο ήλιος, έλα εσύ τώρα να κάνεις να κατέβεις το φαράγγι στις 6 και να σε πιάσει το σκοτάδι, ας πούμε, στις 8-9 και να μην ξέρεις από πού να φύγεις, πώς να γυρίσεις, να φοβάσαι και λίγο, να μην βλέπεις καλά. Καθίστε, όπα. Έχω φίλο τέτοιο. Ξύπναγε λοιπόν που είχαμε πάει ένα διήμερο και οι δυο μας και σηκωνότανε 10 η ώρα. Πήγαινε, έκανε την πεζοπορία του, ανέβαινε πάνω στο αυτό, κατέβαινε, ερχότανε. Με έπαιρνε τηλέφωνο, ξύπνα μου, λέγε, θα σου φέρω καφέ, ναι, και ερχόταν. Έχουμε κάνει υπέροχες διακοπές μαζί όλα τα χρόνια της ζωής. Ο καθένας στο πρόγραμμά του, βρισκόμαστε κάπου, κάνουμε τα κοινά μας, αυτός θα πεινάσει, θα φάει, εγώ δεν μπορώ και αυτό, το άλλο, το κλασικό, τρώμε στις 3. Όχι ρε φίλε, δεν θα φάω ποτέ. Ή τρώμε στις 6. Οπότε τι κάνω εγώ, ας πούμε, από τις 2 μέχρι τις 6 στην παραλία, πεθαίνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν δεν έχει ταβερνάκι εκεί, οι μισοί τρώνε πάνω, μισοί. Υπάρχει και ένα τέτοιο μεγάλο θέμα στις μεγάλες παρέες. Τι ώρα θα φάμε. Οι μισοί είναι ήδη σκασμένοι γιατί έχουν συμπολογίσει τη μισή μέρα, οπότε δεν θέλουν να φάνε. Οι άλλοι μισοί δεν έχουν φάει τίποτα, πεθαίνουν. Τρέχουμε σαν τους τρελούς να προλάβουμε. Κάποιοι θέλουν να κάνουν μπάνιο. Έχω και τέτοια φίλη, η οποία θέλει να κάνει μπάνιο μετά την παραλία και δεν μπορεί να μείνει με τα λάτια. Επουδενή. Εγώ, ας πούμε, αν με πα σερή μέχρι το βράδυ δεν έχω. Βγαίνω και το βράδυ να χορέψω με τσαγιονάρα και το παρεό. Είναι το καλύτερό μου. Σε μία παρέα, παιδιά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και άνθρωποι. Αν με γυρίσει σπίτι, να αρχίσω. Έλα να πάρουμε σειρά στο μπάνιο. Στο δωμάτιο που συνήθως δεν είναι mansion, εκτός αν είναι mansion, ας πούμε, και έχει 3 μπάνια. Να πάρουν σειρά εγκόμενες να φτιαχτούν να κάνουν το καλοκαίρι. Είναι και δύσκολο το task, γιατί ποιος στεγνώνει μαλλί καλοκαίρι, ας πούμε, είναι και αυτό ένα θέμα. Ποιος βάφεται καλοκαίρι. Μάλλον μόνο εγώ είμαι αυτή που ούτε βάφω μου, ούτε στεγνώνω μαλλί. Και όλες μου οι φίλες είναι πιο κοκέτες κτλ. Και λέω, Χριστούλη μου, γιατί Θεέ μου, πεινάω και θέλω να φάω τώρα. Πάντα έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, παιδιά, στην παρέα. Είναι τα πολύ αστείο αυτό, βέβαια. Αλλά από τη στιγμή τους ξέρεις και καταλαβαίνεις, έχεις και μία υπομονή. Και επίσης υπάρχει χώρος για να γίνονται όλα αυτά. Κάπως τα οργανώνουμε. Και εμείς δεν μιλάμε για 3 άτομα. Εμείς πηγαίνουμε διακοπές 15. Άντε τώρα! Αλλά εντάξει, πες ότι είναι οργανικό, γιατί 30 χρόνια τα κάνουμε τα ίδια. Υπάρχει πάντα ο άνθρωπος που θα έρθει αργότερα στις διακοπές γιατί έχει δουλειά, ή ο άνθρωπος θα φύγει νωρίτερα από τις διακοπές γιατί έχει κανονίσει και την άλλη του παρέα. It's okay. Βέβαια, αν είστε 2. Τι απειλή, θα κάτσω εγώ μόνος μου πίσω. Υπάρχουν διάφοροι τύποι των διακοπών. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι η άργητα στο μπάνιο, ένα κομμάτι. Αλλά όταν είσαι σε ένα νησί, ας πούμε, εγώ είχα πάρει πέρσι Σέριφο, εντάξει, πήγαινα μόνη μου για μπάνιο, όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. Πήγαινα μόνη μου και τους έβρισκα την ώρα που αυτό. Αν υπήρχε ταβερνάκι από πάνω, τέλεια. Καθόντουσαν κάποιοι, αρχίσαν τα μεζεδάκια, λέγανε οι υπόλοιποι ότι θα έρθουν οτιδήποτε. Αν δεν υπήρχε τίποτα, υπήρχε οργανωτικό τη παρέα με τα ψυγιάκια. Πάρε ένα τόστ, πάρε ένα τέτοιο, πάρε ένα αυτό. Πάρε μια μπύρα, ξέρω εγώ τι, και τη βγάζαμε. Και υπήρχε πάντα ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε: εγώ θα κοιμηθώ, δεν θα έρθω για φαγητό, θα σας βρω το βράδυ στο μπαρ. Και ο άλλος άνθρωπος που ήμουν εγώ που έλεγε: τι ώρα θα πάτε στο μπαρ, 10, εντάξει, θα τα πούμε εκεί. Το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι. Οπότε ο καθένας δινόταν αυτόν, όταν πήγαινε μια βόλτα στο χωριό, μια βόλτα στο αυτό, έκανε ένα αυτό, ερχόταν στο μπαρ, μαζευόμασταν εκεί, βαριώσουνα. σπίτι. Οπότε έχουμε την εξυπνάδα να μπορούμε να κλείσουμε σε μέρη τα οποία κάτι θα μας βολέψει. Ή θα έχω αυτοκίνητο να πάω στη θάλασσα, ή θα μένω στη θάλασσα και θα έχω αυτοκίνητο να πάω στο μπαράκι μετά, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του ωράρια. Δεν θα αλλάξω και όλο μου το πρόγραμμα. Δηλαδή, και κανείς δεν λέει, μα γιατί δεν αυτό.
0: Αυτά είναι, παιδιά, τα καλύτερα. Αν δεν τα πετύχεις αυτά, μαύρο φίδι, παιδιά, πραγματικά.
2: Ναι, ναι. Μικρό διαλυματάκι, να πάρουμε τα πάνω μας και επανέρχομαι σύντομα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Στον δρόμο 89,8.
17: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή.
18: Να είμαστε και πάλι. Έλα, παιδιά, μηνύματα. Γιάννης, η μεγαλύτερη αλήθεια του διμέρου είναι ότι από την Κυριακή το μεσημέρι όλοι κοιτάνε το κινητό για email δουλειάς. Πω, από φρικοδία. Ναι, μη σου πω όλο το διήμερο, παιδιά, δεν είναι. Αγγελική, όταν γεννάς από διήμερο, η πρώτη σκέψη είναι πότε κάνουμε το επόμενο. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη και λες, λοιπόν, δεν γίνεται ποτέ το επόμενο. Γιατί το επόμενο μπορεί να το πεις για 10 μέρες μετά, ας πούμε, για πάνω στη λάχα που εισπεράσει ωραία και μάλλον δεν πετυχαίνει μετά. Γιώργο, το διήμερο το χρειάζεσαι περισσότερο όταν δεν μπορείς να το κάνεις παρά όταν μπορείς. Όταν είσαι πιο φορτωμένος, πιο κουρασμένος, πιο πιεσμένος, τότε ακριβώς δεν βρίσκεις χρόνο να φύγεις. Δεν βρίσκεις χρόνο. Όταν είσαι πιεσμένος, γιατί να βρεις χώρο και χρόνο. Εγώ πιστεύω τα καλύτερα διήμερα είναι αυτά που πραγματικά σου καρφώνονται στο κεφάλι και λες πάμε και βρίσκεις έναν άνθρωπο. Και πας. Αχ, παιδιά, εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό. Βρίσκεις το πρόγραμμά σου, το κοιτάς και λέει δεν αντέχω, πρέπει να φύγω 2 μέρες. Βρίσκεις τον άνθρωπο, μπορεί να είναι κολλητή σου, να συμβεί, να συμπέσεις, να κάνεις με κάποιον ο οποίος είναι καλός σου φίλος, ας πούμε, αλλά δεν είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα τηλέφωνα, φερειπίν. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα, σειρά σας, παιδιά, σειρά σας τώρα. Ελάτε, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού, πείτε. Στην παρέα των εκδρομών, ποιος είσαι, οργανωτής ή ό,τι πείτε. Δεν είμαι σίγουρα οργανωτής. Μπορεί να πετάξω την ιδέα. Ούτε είμαι το ότι... Α, το ό,τι πείτε είμαι. Ναι, ναι, αμέ, απλά δεν θα έρθω στο φαΐ. Απλά δεν θα έρθω την ώρα που θέλω εγώ στην παραλία. Απλά δεν αυτό. Ό,τι θέλετε δεν θα κάνω εγώ. Καθόλου. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ easy going στις διακοπές. Πάρα πολύ. Αν θέλω να κάνω κάτι και στη θέση, θα το κάνω. Μα αυτό είναι οι φίλοι, παιδιά. Δεν παρεξηγούν ένας τον άλλον. Δίνουν χώρο, Και πάντα, πάντα θα συμβεί κάτι απρόοπτο. Που θα κατουρηθούμε στα γέλια, που θα πούμε αποκλείεται, που θα πούμε το σύμπαν τι μας έκανε. Και όλο να καταλήξει και να κλείσει όμορφα και ευχάριστα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, παιδιά. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Καταλήγουμε όμορφα και ευχάριστα κάθε μέρα εδώ στον δρόμο. 4 με 7, πόπο, κέφι, μόνο θέλω. Ωραία, η Δευτερούλα μας πήγε, έτσι να έχουμε κάτι να σκεφτόμαστε. Και τώρα όλοι λέει, θα σκεφτούν τι θα πούν Πέμπτη. Φεύγω, πάω εκεί. Όλα καλά θα πάνε, σας το εύχομαι πραγματικά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Ωραία μέρα για σινεμά, θα έλεγε κανείς. Έχουν ανοίξει και τα καλοκαιρινά popcorn και τέτοιο. Τώρα. Αρχίσαμε. Σας φιλώ, ραντεβού αύριο εδώ στις 4 στην πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία την ίδια εδώ, αυτοπροσώπος. Που αλλού, παιδιά, στον δρόμο 89,8. Καλό βράδυ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Μόνο για 5 ημέρες.
2: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
1: 5 μεγάλοι νικητές.
2: Το hashtag της ημέρας είναι Iconic. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
1: Κάθε μέρα
2: ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
1: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
2: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
1: 5 συλλεκτικά βινήλια,
2: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του spray και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
14: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας. Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας και καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Σε τι φάση και κατάστασή σας βρίσκω άραγε? Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει άκη 8 χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο Δρόμο 89,8 και μέχρι και τις 10 θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο. Η Μιράνια Τραγόμαλου και www.dromosfm.gr. Εσείς, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, λέτε να έρθουμε λίγο πιο κοντά.

τώρα να δεις τι γίνεται και τι παίζει στη δική μας την παρέα. Στη δική μας παρέα παίζουν τα πάντα γιατί εσείς το θέλετε. Ό,τι λοιπόν έχετε στο μυαλό σας θα το κάνετε λέξεις και προτάσεις και θα το στείλετε. Θα το μεταφέρω στον αέρα αν και εφόσον επιθυμείτε. Θα εμείς το θέλετε. Ό,τι λοιπόν έχετε στο μυαλό σας θα το κάνετε λέξεις και προτάσεις και θα το στείλετε.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Δρόμος. 89,8.

0: Ωραία τα λέτε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, εγώ που χειροκροτώ όταν σας διαβάζω. Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Θέλω να πάω εκεί. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Τι θα κάνετε λοιπόν για να το κερδίσετε? Θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε κενό, τη λέξη καλοκαίρι, το όνομά σας και θα κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέτο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: τον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
18: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
20: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρέα λοιπόν στην παρέα μας, το δρόμο 89,8, αυτό που κάνουμε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. www.dromosfm.gr. Να επικοινωνήσουμε, να πούμε τα δικά μας, τα πάντα όλα μας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Θα σας πω τώρα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, αλλά να σας πω ότι ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 μέρες σας δίνω την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που νομίζω ότι δεν θέλετε να χάσει κανείς. Μπείτε τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρείτε το σημερινό post και πάρτε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει. Και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
3: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
3: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8.
8: και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Έλα παιδιά, γιατί το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event έρχεται. Το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Αστήρ Παλάς Hotel στη Βουλιαγμένη, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο, αυτούς τους μικρούς μου ήρωες που βγαίνουν νικητές. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί φυσικά και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Μπορείτε λοιπόν να κανονίσετε την παρεούλα σας, να πάτε την πάρα πολύ ωραία σας βόλτα, θα δείτε και θάλασσα, να πάτε στο Four Seasons, στον Αστέρα, και να ψωνίσετε, να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές και φυσικά όλα αυτά με πολύ πολύ πολύ αγάπη και με πολύ πολύ φροντίδα για τους ήρωες της ζωής, τα παιδιά της Ελπίδας, που έτσι κι αλλιώς έχουν την ομπρέλα προστασίας του Σωματείου Ελπίδα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ τώρα θα σας πάω εκεί που θα πάρουμε την ανάσα μας και θα επιστρέψουμε, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και πολλά αυτά που έχουμε να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50. Πόντι Μάσκαρτ. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζέβα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.
0: Η Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αυτό το τριήμερο που μας πέρασε ήταν full στην πολιτική ίντριγκα, θα το πω εγώ έτσι. Είχαμε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί τα πράγματα, εντάξει, ήταν πιο χαλαρά, και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποφάσισαν να στηρίξουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, πώς να το πω, είναι λάθος να πω μια συμφωνία, μια επικοινωνία με έναν τρόπο. Οπότε σήμερα, χθες μάλλον, η πλευρά Τσίπρα λέει, εμείς ασχολούμαστε μόνο με πρόσωπα και όχι με κόμματα, αυτό που είπαν δηλαδή και στην ιδρυτική διακήρυξη. Οπότε στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα καζανάκι που ζυγοβράζει, συν τις δημοσκοπήσεις που έχουν προκαλέσει έτσι μια αναταραχή, συν όλα αυτά που δεν είναι ξεκάθαρα και δεν ξέρουν ακόμα και αυτοί οι ίδιοι, κάποιοι μάλλον, τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στο 100%. Ναι, μεν στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο. Πώς θα εξελιχθεί το πράγμα όταν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν θέλει κόμματα, θέλει πρόσωπα. Έτσι θέλω να έχετε και μια εικόνα για το τι γίνεται. Σήμερα είχαμε και μείνει ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Τρεις υφυπουργοί, ένας αναπληρωτής υπουργός στο μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας. Κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν ότι αυτός ο ανασχηματισμός μπορεί να είναι προάγγελος και εκλογών πολύ πιο σύντομα. Ενδεχομένως όμως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι επειδή δεν ήταν καν μείνει ανασχηματισμός, αλλά έτσι μια μικρή μετακίνηση ή αντικατάσταση, μπορεί και να μην ισχύει το σενάριο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολλά. Θέλω όμως να έχετε εικόνα, ναι.

0: Έλα παιδιά τώρα να σας πάω εγώ να διασκεδάσετε και να περάσετε ωραία στο Θέατρο Βράχων στη συναυλία του Απόν την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, δεν κλείνεται το όνομά του, γι' αυτό δεν είπα στον Απόντα. Τη λέξη Απόν, το όνομά σας και αποστολή στο 54301. Δρόμος κενό Απόν όνομα, αποστολή 54301. Μόλις 34 λεπτά και τα SMS. Σίγουρα θα είναι μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα

0: Ζήσεως. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη, είναι όλα τόσο κοντά.
6: Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμία τη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
12: Δρόμος.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Επιστρέψαμε στην τρίτη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9, στο δρόμο 89,8 πάντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για τα πάντα. Κάθε απόγευμα το βραδάκι μιλάμε για ό,τι μας συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι διαβάζουμε, ό,τι απορίες έχουμε. Γενικότερα ανταλλάσσουμε απόψεις. Έτσι έχει σχηματιστεί αυτή η επικοινωνία, γιατί αυτό κάνουμε στις παρέες μας και στους φίλους μας. Και εσείς αυτό ακριβώς είστε εκεί έξω. Και επιπλέον, είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, μέχρι και τις 10, στείλτε μου τα μήνυματά σας. www.dromosofam.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται στις 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα δώσω τη μεγάλη τη συναυλία η Λίλα. Για να είστε κι εσείς εκεί, γιατί ξέρω τι θέλετε. Η ώρα έναρξης είναι στις 8, να ξέρετε. Για να είστε εκεί, διεκδικήστε τις διπλές προσκλήσεις. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Λίλα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS που θα στείλετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8, γιατί εσείς είστε οι καλοί. Λοιπόν, κάντε λίγο φασαρία και σαματά, γιατί σας έχω λίγο στη λάσκα. Έχω λασκάρει την καλούμπα. Την τραβάω λοιπόν τώρα και λέω, κάντε σαματά και φασαρία, γιατί μπορείτε και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ότι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.

0: Νεοτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
2: Παιδιά, τι ωραίο είναι το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Τι, ακόμα και πουθενά να μην πηγαίνεις, έτσι έχεις μια διάθεση ότι κάπου θα πάω. Μια προσδοκία. Κάπου θα πάω. Θα πάω για ένα μπάνιο κάποια στιγμή. Θα πάω μια εκδρομή. Θα πάω διακοπές. Σου γεννάται μια ανάταση μέσα εσωτερική. Όχι. Σενάκι.
8: Ναι.
2: Δεν λες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όλη τη βδομάδα θα δουλεύω. Εγώ θα δουλεύω και Σαββατοκυριακό. Αλλά δεν έχεις στο νου σου ότι καλοκαίρι είναι, θα κάνω μπάνιο, θα μαυρίσω, θα πάω μια εκδρομή.
8: Θερινά σινεμά.
2: Θερινά σινεμά. Ωραίο πράγμα, ε. Αχ, καλοκαιράκι.

0: Αυτά και μετά ελαγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
2: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
2: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία

0: Νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κουνιά στο
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ωραία μας θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ο Τζόρνταν.
2: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
3: Όχι,
2: Τζόρνταν, ρε Κατερίνα.
1: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Όχι.
1: Μου είπαν ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
2: Μεγαλύτερο
3: και
2: από το άλλο.
3: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβάτο,
2: μην το πούμε. Όχι, όχι, μην το πούμε.
3: Γιατί θα εξοργιστεί.
1: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
3: Δικαιολογείται.
1: Να δώσει 15.000.
3: Τα λεφτά πίσω.
1: Αλλιώ φλεξάρει. Φλεξάρει.
3: Έχουμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ. Αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε σερβιτόροι για την Κατερίνα. Λέει με ποιο δικαίωμα.
2: Κοίτα, να έρθουμε τώρα έξω από το τέτοιο να μας πετάνε τίποτα.
3: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
1: Και
3: ναι.
1: Μιλάμε εγώ ότι υπέρ, εγώ είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ.
3: Αλλά
1: και
3: μικρόν.
1: Δίνω και πολύ. Όχι.
3: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους. Για να είσαστε σωστοί. Ταπεινοί.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
13: Καλημέρα, Κατερίνα.
11: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
14: Ο Χρήστος.
13: Ο Γιάννης.
11: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
14: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
11: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
13: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
11: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
14: Δηλαδή?
11: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
13: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
11: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
13: Μόνο
11: στο δρόμο
14: 89,8.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan.

0: νούμερο 1 brand πίτσα στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω εγώ.
3: Πόσα Μουντιάλ έχει τώρα.
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
3: Γιατί?
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
3: Γιατί αφού μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ.
2: Ρώτα τον κιόλας πόσα Μουντιάλ του απομένουν.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Πού είσαι πρωί-πρωί να μας διαλύσει την ψυχολογία.
3: Αμέσως. Δεν είπε ότι μετράτε τη ζωή σα.
1: Ναι, άστο να περάσει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Something flavor.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου